Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Λάθος με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι, πες.
1: Αυτός εκεί έξω στο κοντρόλ,
2: ναι,
1: που είναι και διευθύνης παραγωγής,
2: ναι,
1: να μας κάνει τη χάρη και να σκεφτεί ότι είμαστε εργαζόμενοι μεσούντος τελευτούντος Ιουλίου.
2: Τελευτούντος, ακούω.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Για μεγάλα κέφια, ναι, τώρα είσαι σήμερα.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, ας καταλάβει ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Άφησε το τώρα, φύγαμε, πάμε, παιδιά.
2: Εδώ δεν το καταλαβαίνει τόσα χρόνια, ρε Ηλία. Τι σου λέει ότι θα το καταλάβει στις 28 Ιουλίου, συγγνώμη.
1: Θα τα δεις στο τέλος του μηνός στο λογιστήριο.
2: Οι υπόλοιποι που μας ακούνε θέλω, ναι, να θυμούνται ότι,
1: ναι,
2: ακούνε την εκπομπή δύο στην τιμή του ενός,
1: ναι,
2: και τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αυτό το ξέρουν.
2: Και μαζί μας είναι,
1: ναι, και ο κύριος
2: Κώστας
1: κάτι Γεωργακόπουλος,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, okay, ναι. Και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτή, εντάξει, οκ, okay, το πιο σωστό απ' όλα. Έτοιμη, κυρία μου.
2: Πάμε.

0: Να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα
1: έφυγε.
0: Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κρυθαριώτη. Και γνωρίστηκαν.
1: Απαπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες.
1: Τι
0: η Γκίλφοϊλ.
1: Ναι.
0: Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ το διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων. Αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την Τζέι Λο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια, ναι, πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα. Τη λείπουν κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Τη λείπουν κάτι ψηλά, ναι, και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγο νεμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η Τζέι Λο.
1: Ναι, Versace, αν σε
0: τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατόνερο για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοντίστρα να τα ανοίξει από πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν. Ναι. Λέει, η Google,
0: μάλιστα,
1: αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο τεμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, ένα τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ,
1: τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε αναπαράγετε συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε και εγώ δεν παίρνω ένα σέντς, ένα δολάριο, ναι, ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Και είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει πέντε σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές οι φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογραφείς.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google, από το πρακτορείο να τα ζητήσει, εντάξει.
1: Πάντως, ναι, η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
0: ναι,
1: ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο πουκάμισο εδώ και κάποια χρόνια. Η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξυνόπουλο
1: φωτογραφία.
0: Αυτή. Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο για
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω ότι αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες σου έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και online φοιτηση, έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησε τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά, δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-5279-500, 210-4120-714 ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που
1: αποφασίζουν. Όλων των ηλικιών.
0: Έτσι. Να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ. Αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά. Όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσε όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνει σκεφτεί κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνεις μεγάλη
0: καρδιά. Ωραίο.
1: Στον ευρέστη τεχνισμό.
0: Καλό.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Antennes FM 93,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα εδώ πρόσεξε τι θα πούμε.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρεις ότι το συγκεκριμένο ζώδιο εντάξει,
1: είναι οροσκόπος.
0: Την κρατάει, τη φυλάει που λέμε.
1: Είναι οροσκόπος.
0: Είπες τέτοια ρε φίλε, κάτσε περίμενε, θα σε βρω εγώ στη γωνία. Για πες.
1: Όλοι καταλάβαμε ότι λέμε για το Σκορπιό, έτσι.
0: Σκούρο μπλε.
1: Σκούρο μπλε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Ocean blue.
1: Δεν λες καλά που δεν είναι μαύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σκορπιός, λένε τα ζώδια τώρα, ναι, έτσι, ναι, ότι είναι και μυστηριώδης και η άβρα του είναι τόσο σκούρα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να είναι μαύρη σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Σε παραπέμπει στο χρώμα του σκοτεινού ουρανού, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει να κάνει με τη διέστηση, με τα συναισθήματα, με τη σοφία, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία, την ευαισθησία. Και τη μοναδική του ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια πίσω από πολλά επίπεδα ψέματος.
0: Τα δικά του.
1: Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Τα δικά του δεν τα ψάχνει.
0: Σιλβουπλέ.
1: Μιλάμε για τον άλλον τώρα.
0: Αυτή είναι η άβλα των Σκορπιών.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Dark blue.
0: Έτσι.

0: Έλα και σου έχω μαναφούκι.
1: Αν δε. Ναι. Ήταν ο Τζέικομπ Ελόρντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, αλήθεια.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που δεν θα είναι.
0: Που δεν θα είναι.
1: Ένα,
0: ψηλό, ξέρω.
1: Τώρα, σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι. Αλλά έπεσε και αυτό στην κατάρα.
1: Ο Ελόρντι για James Bond, δηλαδή τώρα, συγγνώμη. Για
0: πες. Έπεσε στην κατάρα της οικογένειας, του χορηγού.
1: Για πες.
0: Της εκπομπής μας.
1: Ναι.
0: Δήλωναν λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ήταν στην τελική ευθεία ο Τζέικομπ Ελόρντι να γίνει ο νέος James Bond.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ωραία. Μπήκε στη μέση η γνωστή κατάρα των Καρντάσιαν. Μην μπλέξεις, πραγματικά καταστρέφει καριέρες. Να θυμίσω τον Τιμωτέ Σαλαμέ που θα τον θυμόμαστε μόνο για σαμπουάν. Ειλικρινά όμως.
1: Το βλέπω το Σαλαμέ να κάνει over voice μόνο σε τελικά.
0: Πραγματικά. Και από τότε που βγαίνει η Κένταλ Τζένερ μαζί του, είναι παρακάτη Καρντάσιαν αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι μετοχές του άρχισαν να χάνουν έδαφος μέχρι που βγήκε ο Βιλνιέβ, ο Ντενί.
1: Ο νέος σκηνοθέτης.
0: Ο νέος σκηνοθέτης.
1: Θα δούμε αν μείνει και αυτός.
0: Άμαντε. Και είπε, δεν θα ήθελα κάποιον γνωστό. Ναι. Θέλω κάποιον Βρετανό.
1: Μάστε.
0: Ή δυνατόν.
1: Μάστε.
0: Ο οποίος να είναι κοντά στα 30.
1: Μάστε.
0: Να μην τον ξέρει πολύ κόσμος. Και έρχεται από κοντά και η πρώην cast director η Debbie McWilliams η οποία δήλωσε, αυτή είχε βρει και τον Daniels, τον Daniel Craig.
1: Ναι. Έτσι, εντάξει, και δεν είπε, ήταν τόσο άγνωστος αυτός.
0: Όχι, αλλά είπε, θα ήθελα ο πρωταγωνιστής να έχει λίγο μυστήριο.
1: Ναι.
0: Πώς να το έχει το μυστήριο ο χριστιανός που πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάπου τον φωτογραφίζουν να τρώει, να πίνει, να φυλάει, να αγκαλιάζει δηλαδή.
1: Ξέρεις κάτι, εμένα το μυαλό μου πάει ότι πάνε να την βγάλουν ευθυνά, σου λέει, να βρούμε κάποιον, ας πούμε, να δώσουμε και λίγα.
0: Δεν είναι, έβαλε αυτό γκολ.
1: Έβαλε αυτό γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Γκολ είπες.
0: Ναι, είπα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε χορτάσει πια.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Όχι άλλο μουντιάλ, παιδιά.
0: Αγκώσαμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει ο προπονητής.
0: Mm.
1: Στα αθλήματα.
0: Εκτός αν πάρει το τηλέφωνο Τραμπ.
1: Τώρα μου το χαλάς. Όχι, παιδί μου. Αν θες να σπουδάσεις λοιπόν προπονητική σε 7 top αθλήματα, πού πας?
0: Πού πας, στις σχολές Α.
1: Βεβαίως. Μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου για ακόμα λίγες μέρες. Πληροφορίες
0: 210-5279-500 210-9640-117
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr και καθαρίσατε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει.
0: Δαγκώνει.
1: Για πες, Βασιλεία Πέτρου, την καλωσορίζουμε.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα υψηλής έντασης με ταχεία εξέλιξη El Niño κρούει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε ότι αναμένει ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται να είναι υψηλής έντασης την περίοδο μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στην τρίτη από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας. Θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, το οποίο βλέπουμε κιόλας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη, καταγράφτηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα 2 τρίτα του πλανήτη, έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024 20,89 βαθμούς Κελσίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece.
1: Μας κάνατε την καρδιά, αλλά είπαμε, καλά να τα πάθουμε, παιδιά. Ας προσέχαμε.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ.

0: σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ, ακόμα ναι. Εδώ.
1: Ακόμα εδώ, βρε Ηλία.
0: Λοιπόν, κάνε
1: υπομονή. Εμείς μόνο και αυτοί που μας ακούνε.
0: Έτσι. Τώρα βέβαια σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και πολλές ήδη έχουν κάνει τις διακοπές του Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και
1: έχουν φυλάξει κάτι μερούλες για τον Αύγουστο.
0: Και σκέφτομαι ότι μια χαρά έχουμε και παρεούλα και είναι όλα μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Δύο στην τιμή του ενός. Πάμε για δεύτερη ώρα, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.

0: 28 Ιουλίου 1948.
1: Ναι, ναι, στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί ήμουνα.
0: Έλα τώρα, καλέ, μη λες τέτοια, να σε πιστέψουμε.
1: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα, αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, μάλιστα, κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής. Αυτό. Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.
0: Σαν σήμερα
1: 1948.
0: Μπράβο, ξεκινήσαμε με μ' αρέσει βετεράνους, που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο, λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει,
1: ναι.
0: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
1: σωστά,
0: δεν είναι πόσα ξέρεις,
1: αλλά από είναι που τα έμαθες.
0: Έτσι, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
1: Πηγαίνει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνεις επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
0: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις. Αυτό... Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο κι αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι.
0: Εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες.
0: Γενικά. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει. Εσύ.
0: Ειλικρινά σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα
1: μέχρι. Η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάη κάνουν παρέα.
0: Είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά. Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι. Ναι. Όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι,
1: και ομό πρέπει να σου πω, δεν είναι κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα ναι, καλύτερο. Okay. Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό. Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για dressing.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, Ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες ποσότητες.
0: Έτσι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 28 Ιουλίου του 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζάκι. Αυτή με τα μεγάλα καπέλα που παντρεύτηκε τον Τζον Κένεντι και μετά τον Αριστοτέλειο Νάση. Δύο φορές παντρεμένος ήταν και ο Πρινς. Δυστυχώς το 2006, σαν σήμερα, τον παράτησε και η δεύτερη σύζυγός του. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε όμως γιατί τα Τάπερ λέγονται Τάπερ. Πήραν το όνομά τους από το γεννημένο το 1907, σαν σήμερα, Ελ Τάπερ. Αυτός τα έφτιαξε. Τάπερ με φαγητό μας φέρνει η μαμά, η οποία μάλλον δεν ακούει The Police, U2 και Squeeze. Ούτε πήγε μάλλον σε φεστιβάλ στην Ιρλανδία, όπου εμφανίστηκαν και οι τρεις το 1980, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ντρέπομαι που το λέω, και αλλά το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εγώ το κάνω, Ηλία μου.
0: Έτσι.
1: Το κάνω.
0: Δηλαδή, ιδίως αν είσαι σε ξενοδοχεία,
1: πιάνεις κολλητιλίκι
0: με το παλικάρι που είναι στις ξαπλώσεις κάτω.
1: Αφήνεις την πετσετούλα.
0: Του δίνεις, ξέρω εγώ, ένα στην αρχή της εβδομάδας που έχεις πάει και του λες αυτό για όλη την εβδομάδα. Μια πετσετούλα εδώ, σε παρακαλώ.
1: Το κάνω και
0: ντροπή
1: εγώ.
0: Μου.
1: Ντροπή
0: μου όμως, πραγματικά.
1: Τώρα πώς θα πούμε να μην το κάνουνε.
0: Να το πούμε και να το ακούσουμε κι εμείς. Okay. Παιδιά, συνεχίζουμε τα do's και τα don'ts στις παραλίες. Ένα do, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλουμε σκιά, που τι θέλουμε, είναι άντε να σηκωθούμε λίγο πρωί, άντε να πάμε στην παραλία, άντε να βρούμε ένα πολύ
1: καμιά
0: ωραίο
1: πρασινάδα,
0: αρμυρίκι. Πρασινάδα, έτσι πως το λες, να βρούμε κανένα ραδίκι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάνα αρμυρίκι, κανένα πευκάκι, κανένα τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, μια σκιερή γωνιά είναι και σε βράχο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε εκεί με την παρέα μπορεί να τη βγάλεις μια χαρά. Ωραία. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι αυτό που είπαμε.
1: Το κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή πάει ένας, πιάνει δύο ομπρέλες με τέσσερις ξαπλώστερες, με οχτώ πετσέτες επάνω και σου
1: και
0: λέει,
1: τα κουβαδάκια.
0: Ναι, και πάνε οι άλλοι μία ή ώρα. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Και έχουν τη θέση μπροστά, σκάει και το κύμα δε στα δαχτυλάκια, έτσι, όχι κάτι πίσω.
0: Χωρίς αγιονάρα.
1: Μη συζητάς.
0: Παιδιά, μην το κάνετε, το λέω και εγώ στον εαυτό μου.
1: Να μην το κάνουμε.
0: Έτσι.

0: Για πες, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που είναι καλοκαίρι και που η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισρωών ξαρίνει παραπάνω από την περασμένη περίοδο και έχουμε μπόλικα πράγματα τέλος πάντων για τουρισμό.
1: Θα σου πω την είδηση που έχω ξαναπεί. 80.000 άτομα λείπουν.
0: Έτσι. Είναι αυτό που έλεγε το παλιό ανέκδοτο που έλεγε, κοίταξε να δεις, οργάνωση έχουμε, παπούτσια δεν έχουμε. Το θυμάσαι?
1: Εγώ το θυμάμαι. Έτσι. Αυτοί που μας ακούν δεν ξέρω,
0: λοιπόν,
1: αν το ξέρουν.
0: Παιδιά, ναι, τουριστικές μονάδες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές.
1: Ναι, από κόσμο δεν είμαστε
0: παιδιά,
1: πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Και κορίτσια να δουλέψουν.
1: Γι'
0: και...
1: αυτό έχω μια καλή πρόταση.
0: Για πες.
1: Τις σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων σε ανώτερες σχολές Α και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Τι λες τώρα? Άντε, λοιπόν, καλέστε 210-96-40-117 για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500 για Αθήνα,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalfa.gr και τώρα κλείστε τα μάτια, σκέψου ότι είσαι σε μια παραλία,
1: ναι,
0: απέναντι σου δύο καλοκαιρινός ήλιος και βάφει τα σύννεφα έτσι πορφυρομαυιά.
1: Μισό λεπτάκι να σημειώνω, ναι.
0: Έτσι. Και άκου τώρα τραγούδι που έχουμε αυτή την ημέρα για τη μουσική ενότητα της εβδομάδας, Songs for Sunset. Την κυρία Νόρα Τζόνς τη γνωρίζουμε?
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Είναι το Come Away With Me.
1: Όπω τι τραγούδι είναι αυτό που μου είπες τώρα.
0: Η απόλυτη επιλογή για χαλάρωση, παιδιά, με ζεστά φωνητικά και πιάνω. Τώρα, Νόρα Τζόνς, όταν μιλάμε, εντάξει, 100 κιλά να μην πω τι. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της σύγχρονης jazz και acoustic pop. Εσύ που παίζεις και ακούς jazz, το ξέρεις.
1: Το ξέρεις ότι είναι κόρη του Ραβί Σανκάρε.
0: Βέβαια. Κυκλοφόρησε το 2002,
1: ναι,
0: και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του βραβευμένου με Grammy debut του άλμπουμ της. Αυτό το άλμπουμ, ναι, της Νόρα Τζόνς. Το Come Away With Me ήταν που πήρε το πρώτο γκράμι της, εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να σε ταξιδέψω τώρα σε δειλινό.

0: παιδιά, κρατάτε την.
1: Πού να με πας τώρα, πού να με πας με αυτό το κομμάτι.
0: Τελειώσαμε. Μπορείς από εδώ και πέρα να πας στο αυτοκίνητο, να πας σε μια παραλία.
1: Βάζεις τέτοια κομμάτια, ναι, και είναι να κάνουμε εκπομπή άλλες δύο ώρες, να λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι, για το τέλος είναι αυτό.
1: Αυτά είναι για το τέλος.
0: Για το τέλος.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, παρέα μαζί σας.
1: Και κάθε μέρα, όπως πάντα, μαζί μας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
0: Όπως τον είπαμε.
1: Το παιδί.
0: Ναι,
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Έλα, μωρέ, και ο Κώστας δικός μας είναι.
1: Τώρα να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Έτσι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γιάλινο κατάστημα στο Γιάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Ταξί. Τηλέφωνο.

0: 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ μου. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ μου. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
7: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,1.

0: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

Έρχεται και φάδερ σε λίγο. Σήμερα ξεκινάμε μόνοι μας, αλλά σε κανένα μισά ωράκι θα είναι και ο φάδερ εδώ. Οπότε έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Υπουργοί και φυπουργοί έρχονται.

καλημέρα στον Ντοκ, τον κύριο Ρούλη και το Ειρηνάκι μας από τα Κρύα Νερά που, παιδιά, δεν εκπέμπουμε σήμερα στα FM λόγω διακοπής ρεύματος ψηλά στις κεραίες. Εμείς ιντερνετικοί όμως είμαστε εδώ, είμαστε μια χαρά, ευτυχώς έχουμε και το ίντερνετ και μπορούμε να ακουγόμαστε. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα επανέλθει και η διακοπή του ρεύματος πάνω στις κεραίες μας.

για να μην τον αδικήσω, και Παναγιώτης Κεφαλάρη. Να το κατευθείαν. Καλημέρα, δεν έχει ρεύμα. Δεν έχει, αλλά ίντερνετ είμαστε μια χαρά, παιδιά. Ελάτε να μαζευτούμε.

όπως είμαστε έτσι μαζεμένοι, να πάμε αύριο, παιδιά, ήρθε η μέρα. Η καρδιά του καλοκαιριού αύριο χτυπά στη Φωτεινή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής μας προσκαλεί στην πέμπτη γιορτή ντομάτα σε μια βραδιά γεμάτη γεύση φυσικά, αλλά και πολύ τραγούδι και πολύ χορό. Μαζί μας θα είναι ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης, αλλά και τα μοναδικά χάλκινα ηχοχρώματα σε ένα πρόγραμμα που θα ξεσηκώσει όλους μας. Κλείστε από τώρα λοιπόν, μην κάνετε τίποτα άλλο. Κλείστε τη μέρα σας για αύριο. Μην κανονίσετε τίποτα. Πάμε Φωτεινή. Η γλώσσα μας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πέμπτη γιορτή ντομάτας λοιπόν στη Φωτεινή. Αύριο σας περιμένουμε όλους.

Παιδιά, κάποιοι μας λέτε ότι μας ακούτε. Ελπίζω να αποκαταστάθηκε κανονικά τώρα και το σήμα στα FM. Λίγο έρχεται, λίγο χάνεται. Ελπίζω τώρα να σταθεροποιηθεί. Χρόνια πολλά σήμερα, πολλές γιορτές σήμερα. Είναι ο Σίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου επίσης μάρτυρος εν Μιλήτο, Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου. Γιορτάζει τώρα ο Ακάκιος, ο Κάχη δηλαδή, ο Κάκη. Ο Αυξέντιος, ο Αυξέντης, η Αυξεντία, η Αυξεντούλα, ο Δρόσος, η Δροσίδα, η Δροσούλα, η Δροσία, η Δρόσο, η Δροσοσταλία, η Δροσοσταλίδα, η Δροσής, ο Τίμων, ο Τίμος, η Τιμώνα, η Τιμώνη, γιορτάζει και η Τιμώνη ρε παιδιά, η Τίμα, η Ειρήνη, η Ρένα, η Ειρήνα, η Ειρηνιό, η Ειρηνούλα, η Ειρήνα, η Ειρήγκο, η Ρένια, η Χρυσοβαλάντο, η Χρυσοβαλάντου, η Χρυσοβαλαντία, η Βαλάντα, η Βαλάντο, ο Χρυσοβαλάντης, ο Βαλάντης, ο Βάλαντος και ο Βαλάν, και ο Χρυσοβαλάν, Βαλάντος. Χρόνια παιδιά, χρόνια πολλά παιδιά σε όλους σας, να σας χαιρόμαστε. Να δούμε και τι λέει και το βιβλίο του κυρίου Ρούλη δηλαδή για τη σημερινή ημέρα. Η Αγία Ειρήνη βεβαίως για την Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντο λέει: έζησε στα χρόνια της βασίλισσας Θεοδόρας τον 9ο αιώνα, έγινε μοναχή στο μοναστήρι του Χρυσοβαλάντου και αργότερα ηγουμένη. Ο Θεός της έδωσε το θαυματουργικό χάρισμα, ήταν θαυματουργή. Προαισθάνθηκε το θάνατό της και παρέδωσε το πνεύμα της ειρηνικά. Θαυματουργή η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο, οπότε σήμερα ό,τι θέλετε να το ζητήσετε με την καρδιά σας.

Μαζί μας και η σύμπλευση, το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στον νόμο μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 670 84 555.

Καλημέρα και στο Στράτο, ο οποίος φιλοσοφεί πρωί-πρωί. Κάποτε ρώτησαν τον φιλόσοφο Σοκράτη, λέει, πότε ένας άνθρωπος θεωρείται μορφωμένος. Δεν ανέφερε καθόλου τη συνσόρευση γνώσεων. Απέναντίας απάντησε με τον εξής τρόπο: η μόρφωση είναι θέμα συμπεριφοράς.

Burger Mas Farm μαζί μας και σήμερα το παντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λευκή με όλα τα εκλεκτά. Είμαστε ανανεωμένοι, είμαστε ανακαινισμένοι, είμαστε λαμπεροί, είμαστε καταπληκτικοί. Τα παιδιά έχουν αλλάξει τα πάντα μέσα στο μαγαζί, αλλά ακλόνητη μένει η ποιότητά μας. Αυτή δεν διαπραγματεύεται ποτέ. Ακλόνητος και ο πίνακας με τις προσφορές καθημερινά για εσάς. Καθημερινά βρίσκεται τις προσφορές μας. Ακλόνητη και η ομαδάρα του Γερμας Φαρ. Καλημέρα στο Χασάπι μας, καλημέρα στην Αγνή μας, καλημέρα στη Σιρούλα του Φάδερ, καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Έτσι. 82-8-10 παραγγέλνουμε τώρα. Γιατί τι έχετε όρεξη σήμερα? Ένα. Κάνα μπριζολάκι σήμερα, λέω. Κάνα μπριζολάκι.

μια πανσετούλα, ρε παιδιά. Πω πω τώρα πρωί-πρωί, τι ωραία ξαναθήσω εγώ. Κάνα κοτομπέικον, κάνα σουτζουκάκι για σήμερα.

0: καλημέρα και στο φίλο τον Στέφανο που αναρωτιέται που είναι το σούπερ αγόρι της Ηπείρου, λέει εδώ ο Στέφανος. Παιδιά, ο Φάδερ έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, δηλαδή είναι θέμα λεπτών. Σε λίγο θα είναι και αυτός μαζί μας, γιατί σήμερα έρχονται και οι υπουργοί, όπως είπαμε, έρχονται οι υφυπουργοί. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα, να δούμε τι γίνεται, τι έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
1: Αντένες 936.

καλημέρα και στην αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα, η οποία μας στέλνει έτσι ένα εναλλακτικό τρόπο για να πούμε σήμερα τα ζώδια. Τα ζώδια πάνε διακοπές, λέει εδώ η Μένη μας. Έφτιαξες βαλίτσα, φωνάζει η Παρθένος στον τοξότη. Ξέρετε τώρα, ο Παρθένος είναι ο τακτικός της παρέας. Ο τοξότης φυσικά μέχρι και την τελευταία στιγμή έψαχνε το διαβατήριό του. Ο Ταύρος, λέει, κρατάει τσάντα με σνακ. Δεν ταξιδεύει ποτέ νηστικός ο Ταύρος, γιατί είναι και καλοφαγάδες. Ο Κριός τώρα έχει ήδη κανονίσει να κάνει θαλάσσιο σκι, που είναι περιπετειώδης, ενώ ο Καρκίνος αναρωτιέται αν πήραν αρκετά αντιλιακά. Φοβιτσιάρη τον βλέπω εδώ τον Καρκίνο, αλλά πολύ προνοητικό. Ο Δίδυμος φωνάζει: αλλάζω δωμάτιο, θέλω μπαλκόνι με θέα. Και ο Ζυγός ήδη σκέφτεται ποια ρούχα ταιριάζουν με το ιωβασίλεμα. Ο Λέων ανεβάζει selfie μόλις φτάσουν στο νησί. Ο Σκορπιός τώρα, σαν εμένα, φοράει γυαλιά και παρατηρεί ποιος κοιτάζει ποιον στην παραλία. Κάνουμε δηλαδή το σκανάρισμα. Ενώ ο Υδροχός προτείνει νυχτερινό μπάνιο γιατί είναι πιο ενεργειακό. Ο Εγώκερος κοιτάζει το πρόγραμμα του Φέρι και λέει: αν χάσουμε την επιστροφή, τελειώσαμε. Ο Ιχθύς έχει ήδη ερωτευτεί τον μπάρμαν του Beach Bar. Και ο Τοξότης φωνάζει: ζήσε λίγο, Παρθένε, καθώς εκείνη του φωνάζει να μαζέψει τα παπούτσια του.

0: γνήσια σκορπιός, όπως είπε και η Μένη που φοράω τα γυαλιά μου, δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά άλλο από ό,τι Καΐν Σταγκικάς Γιώργος αυτή τη στιγμή, διότι οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι Καΐν Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461, και εμείς φύγαμε για διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό, εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.

Επιστρέψαμε με τη Σαμάνθα Φόξ που έτσι έχει μια περίεργη διάθεση. Παιδιά, να σας πω σήμερα ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι. Μην το ξεχάσετε εσείς που κυκλοφορείτε στους δρόμους. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα εισόδου της Γραμμού από τη διασταύρωση της Γραμμού με την Οδό Γραβιάς έως τη συμβολή της με την Ιωάννου Μεταξά και τη Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Φανάρι. Η κυκλοφορία επίσης με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης θα διεξάγεται μέσω των Οδών Γραβιάς και Αθανασίου Διάκου. Εννοείται πολλές αυτές τις ρυθμίσεις εξαιρούνται ασθενοφόρα, οχήματα έκτακτης ανάγκης και των καταστημάτων τροφοδοσίας της Οδού Γραμμού. Θα παραμείνει κλειστό επίσης το ρεύμα εισόδου από την περιοχή της Κλώης προς την πόλη της Καστοριάς, από τη διασταύρωση της Οδού Ορεστίων με την Οδό Μικράς Ασίας έως τη διασταύρωση της Οδού Ορεστίων με την Οδό 11ης Νοεμβρίου. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων εκτός ασθενοφόρων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης θα πραγματοποιείται μέσω της Οδού Μικράς Ασίας, δηλαδή μέσω της Καλλιθέας μας. Παιδιά, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Ενώ καθ' όλο το μήκος του συγκεκριμένου τμήματος θα απαγορεύεται η στάση και η σταθμεύση. Οπότε εσείς που κινείστε μέχρι τις 3 η ώρα ισχύουν αυτές οι ρυθμίσεις για να στρωθούν όλοι οι δρόμοι.

Καλημέρα στον Πέρι μας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, λέει ο Πέρις, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία των εργατικών κατοικιών. Όλο στην πόλη γύρω φέρνει αυτό το διάστημα ο Πέρις, όλο στην πόλη. Όχι, και έχω και τον Νίκο τον Παοκτσή, που σχολίασα πριν τους υπουργούς και τους υφυπουργούς που έρχονται τώρα σήμερα. Σήμερα μου λέει θα περιμένεις ό,τι περίμενες κάθε φορά που έρχονται υπουργοί. Ότι θα γίνεις κόμμο και η πρωτεύουσα του σήμαντος. Τι θα πάρεις, πολλές υποσχέσεις, του στείλω ότι αναλαμβάνω προσωπικά, κάτι ψίχουλα πραγματικά. Θα χειροκροτήσει εδώ ο κόσμος και αύριο όλοι θα θριαμβολογούν. Και του χρόνου τέτοιο καιρό πάλι τα ίδια. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό, ρε Παοκτσή μου. Τι να πω. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να ακούσουμε κάτι έτσι που θα μας ικανοποιήσει όλους και που θα δώσει μια άλλη πνοή στον τόπο. Για να δούμε.

0: 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Με αυτή την ωραία διάθεση την καλοκαιρινή που μας έδωσε ο σκηνοθέτης, να σας πάω καμιά εκδρομούλα με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, παιδιά. Να πάμε λίγο θαλασσίτσα, ρε παιδιά. Και έχουμε δύο εκδρομές αυτή την εβδομάδα με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς. Πάμε λοιπόν αυτή την Κυριακή, 2 Αυγούστου πια, παιδιά. Μπαίνει ο Αύγουστος το Σάββατο, ε. Και Κυριακή φεύγουμε για την πρώτη μας αυγουστιάτικη εκδρομή. Παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο. Και Αμμουδιά Πρεβέζης από την άλλη πλευρά με 15 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

σωστά το λέει τώρα ο Νίκος. Το θέμα δεν είναι τι θα ακούσεις, αλλά τι θα δεις από αυτά που θα ακούσεις. Συμφωνούμε απόλυτα. Ελπίζουμε να τα δούμε λοιπόν. Να τα δούμε αυτά που θα ακούσουμε. Γιατί θα ακούσουμε. Και ξέρουμε περίπου τι θα ακούσουμε. Τα είπαμε και χθες. Θα ακούσουμε για φράγμα ιστορίου. Το θέμα είναι να τα δούμε.

Και αφού βλέπω ότι έχετε ενδιαφέρον έτσι για τους υπουργούς που θα έρθουν σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών λοιπόν θα είναι εδώ σήμερα ο κύριος Χρήστος Δήμας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Τι θα κάνουν, θα πάνε ΕΠΑΛ, τώρα σε καμιά ώρα θα είναι στο ΕΠΑΛ, θα επισκεφθούν και το Μητροπολίτη μας, όπως επίσης και το Δήμαρχο. Μετά υπάρχει μια σύσκεψη υπό τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, στην Αντιπεριφέρεια, με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώτου και δεύτερου βαθμού, με αντικείμενο της σύσκεψης υποδομές και αναπτυξιακά έργα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Συντονισμός ενεργειών και για την προώθηση σημαντικών έργων της περιοχής. Εδώ να δούμε λοιπόν τι θα ακούσουμε. Φαντάζομαι εδώ θα είναι κάπου και το φράγμα Νεστόριου. Ενώ μετά έχουμε και μία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη με παραγωγικούς φορείς στο επιμελητήριο. Και μετά φυσικά ακολουθεί και η συνέντευξη τύπου στην αντιπεριφέρεια.

βλέπω και το Γρηγοράκι μου στο ίδιο πνεύμα τον βλέπω εδώ με τον Νίκο τον Παουκτζή. Απολόγια χορτάσαμε, λέει, πράξεις θέλουμε. Παιδιά, συμφωνούμε. Κάντε ένα κουρέγιο, άντε να δούμε μήπως αυτό το 2027 έχουμε επανεκκίνηση αυτού του πράγματος. Άντε να δούμε.

Προς το παρόν, εγώ θα μπω σε 78 στροφές για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Δηλαδή, θα πάω Μόμο, Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, τον Diadora, Giuseppe Guess, Melissa, Pepe Jeans, Primitive, Sketcher, Sack, Van Stenderarm, Crocs, Birkin και στον Glam Zone Slash, Winsor Smith. Και φυσικά τα λέει και Λίτα Κίγκερ και τα Ναντουρίνο από παιδικά. Είναι όλα εδώ! Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Μόμο φυσικά. Και αυτό το διάστημα θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές σε όλα τα παπούτσια. Πάρτε πέδιλα για τώρα το καλοκαίρι. Πάρτε σαγιονάρες και τα αγαπημένα μας Crocs για την παραλία. Πάρτε τα πάντα με εκπτώσεις που φτάνουν και το 60%. Επίσης θα βρείτε τα χειμερινά, τα σχέδια της προηγούμενης σεζόν σε τιμές κάτω του κόστους. Θα βρείτε και πιο επίσημα παπούτσια τώρα πια στο Μόμο. Τα πέδιλα και τα ψιλοτάκουνα για εμάς τις γυναίκες, αλλά και τα πιο επίσημα παπούτσια για εσάς τους άντρες. Και αυτά με εκπτώσεις που φτάνουν το μείον 60%. Δεν αφήνονται οι εκπτώσεις στο Μόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις χάσουμε. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά και τα απογεύματα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μόνο Μόμο, μόνο γραμμού 5.

Νάτι και Ολυμπιακάρα μου, Νίκος Κωτόπουλος. Καλημέρα, Έλενα. Καλή συνέχεια. Με υγεία, χαμόγελα και αισιοδοξία. Μπράβο. Τι χρειαζόμαστε σήμερα, την αισιοδοξία, Νίκο Ολυμπιακάρα μου. Και πάμε στα γενέθλια των φίλων μας σήμερα. Να δούμε, έχουμε καμιά ελπίδα για κουτάρα? Γιατί έχει να δει αυτό το ραδιόφωνο κουτάρα. Δεν θυμάμαι κι εγώ από ποτέ. Η Χρύσα έχει γενέθλια σήμερα. Ο Χρήστος ή η Αργυρό τώρα έχουν κοινό προφίλ, δεν ξέρω ποιος από τους δύο έχει, αλλά χρόνια πολλά και ένα χέρι στο ένα στον άλλον, ανάλογα ποιος έχει τα γενέθλια. Η Μαρία έχει γενέθλια, η Μαργαρίτα, ο Ηλίας, η Τέση, ο Μακής, η Δέσποινα, η Μαρία και ο Νίκος. Χρόνια πολλά, πολλά παιδιά, να μεγαλώνετε με υγεία.

Πάμε λίγο και η Φαντιδή. Και από ό,τι μου είπε ο Σέμπας, ο φάδερ έρχεται από Κοσταράζη, τον πέτυχε, είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Για να δω, θα περάσει άραγε από η Φαντίδη να μου φέρει ένα κασεροκούλουρο. Πάμε λοιπόν η Φαντίδη για όλα μας τα ωραία, για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Κάθε μέρα, ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας αρέσει στον η Φαντίδη, αλλά και τις κουτάρες μας. Γεμίστε την κουτάρα, μην είστε τσιγκούνιδες, να κεράσετε και τους συναδέλφους στη δουλειά. Οι σαντουιτσάρες μας που είναι φοβερές και τρομερές. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση και τώρα που είναι παγωτό. Τώρα που είναι καλοκαίρι, οι τούρτες παγωτό, ήθελα να πω. Είναι ό,τι πρέπει, αλλά καινούργια μας παγωτομηχανή επίσης κάνει θράψη, μας δροσίζει όλη τη μέρα. Τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δα μικρούλικα. Ένα τόσο δα μικρούλι παγωτίνι, τι ψυχή έχει. Έχει δερμίδες ένα τόσο δα μικρό παγωτίνι. Με τίποτα, μηδέν. Μηδέν συν μηδέν συν μηδέν συν μηδέν λοιπόν, μας κάνει πάλι μηδέν, οπότε φάτε άφοβα, διότι τα παγωτίνια του Ιφαντίδη δεν παχαίνουν. Στην Καστοριά είμαστε 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας. Το χιόδεντρο.

καλημέρα μου στο Ειρηνάκη μου, την καλύτερη μοδίστρα του κόσμου, την είπα. Δεν την είπα. Καλημέρα, Ειρηνάκη. Και πάμε στο πολύ οχλόι εμείς, παιδιά μου, που είναι μαζί μας και σήμερα. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαπτίσεις σας. Και τα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, υπέροχους, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που απολαμβάνουμε καλοκαιράκι και μας αρέσει πάρα πολύ να χαλαρώνουμε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας, να καθόμαστε ωραία τώρα που είναι το καλοκαίρι και να καλέσουμε και την παρέα, να καλέσουμε και τους φίλους. Αλλά για να τους καλέσουμε αυτούς, πρέπει πρώτα να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να πάρουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses να κάνουμε ατμόσφαιρα. Φοβερές καλοκαιρινές μυρωδιές θα βρείτε στα κεριά μας. Κεριά που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που θα σας ταξιδέψουν αλλού. Η καλύτερη ποιότητα σε αρωματικά κεριά που μπορείτε να βρείτε, τα κεριά της Noble Senses. Μας βρίσκεται στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670 27365. Την καλημέρα μου στα παιδιά.

υπάρχουν και κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για αύριο. Αύριο Τετάρτη, λοιπόν, από τις 7.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, έχουμε διακοπή ηλεκτροδότηση στην περιοχή Οικισμός Παλινοστούντων, τμήμα Συνοριακής Φύλαξης, Ιερά Μονή Παναγίας και στα δημοτικά διαμερίσματα. Αγίας Κυριακής, Ινώης, Άνω και Κάτω Πτεριάς, Πολυάνεμος, Χιονάτο, Κομνηνάδες, Διποταμία, Καλή Βρύση, Μεσόβραχος, Μονόπυλο, Τρίλοφο, Γιανοχώρη, Ιεροπηγή, Φυλάκια των Περιοχών, Κόμβος, Διόδια, Τούνελ Εγνατίας, Λάρκο. Την καλημέρα μου στα παιδιά της Λάρκο. Αρδευτικά, Βουστάσια, Αγγλιοστάσια, Κεραίες και φωτοβολταϊκά των περιοχών αυτών από τις 7.30 μέχρι τις 2.30 αύριο, παιδιά, διακοπή ρεύματος.

0: Και πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να σας πάω και μια βολτίτσα έτσι για ένα καφεδάκι πρωινό ωραίο ή για τα κοκτέιλάκια μας το βράδυ. Να πάμε λίγο Fellowship of Magic. Το οποίο σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο μας στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, μας αφήνει και όλα η ένταση να ακούσουμε το συνομιλητή μας. Έχουμε βγει με μια παρέα, να ακούσουμε τι λένε, δεν ακούμε πια. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα ωραία μέρα έχει έξω, ωραία θερμοκρασία, τα καφεδάκια μας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ στείνονται με βάση ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ για εσάς που είστε λάτρεις των ταινιών αυτών. Θα μπορέσετε να δείτε και πολύ ωραία σπάνια αντικείμενα μέσα. Όπως επίσης για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια και ωραία επιτραπέζια παιχνίδια και διασκεδαστικά για όλη την παρέα να περάσετε καταπληκτικά, να κάνετε φοβερές μαζόξεις. Στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 97 βρισκόμαστε, στη Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 27 247.
7: Καφέ ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι.

0: μηχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.

Και με House of Beauty θα πούμε σε αυτή την ώρα, γιατί έτσι να ασχοληθούμε και λίγο με τους εαυτούς μας. Πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας, διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία όπως χρειαζόταν στα παλιά λέιζερ. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε και για το πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου πλέον του 2027, που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί καταλαβαίνετε ότι εξαντλούνται, και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, γιατί εσείς το ζητήσατε. Καινούριο μηχάνημα λοιπόν, V-Power και EMS για σώμα. Τι κάνει, σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, είναι για όλες τις περιοχές. Για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπράτσα, για γόνατα, για παντού. Το ίδιο μηχάνημα τώρα είναι και για το πρόσωπό μας. Κάνει ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραλτική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το, V-Power και EMS. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα. Και κλείστε άμεσα και το δικό σας ραντεβού. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίου.

0: Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.
1: Αντένες 936.

Λοιπόν, τώρα κανονικά είναι ώρα για εφημερίδες. Αλλά τι να κάνω, να περιμένω το father, μήπως να τη σχολιάσουμε μαζί ή να τα πω μόνη μου τώρα. Κοιτάξτε, θα πάω λίγο στις πολιτικές πρώτα, τις κανονικές. Μετά θα πάω. Θα του αφήσω λίγο χρόνο να έρθει μέχρι να πάμε στις δικές μας. Η Καθημερινή, ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, τα νέα αναθεώρηση του συντάγματος ναυάγησε με το καλημέρα και ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων. Η Απογευματινή, τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Η Εφημερίδα των Συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Ο Ριζοσπάστης, αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Ο Ελεύθερος Τύπος, όπα εδώ πρέπει να σημειώσω και να θυμηθώ να το κάνω μετά γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. 3.312 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Παιδιά μου, το μανιφέστο. Τι γράφει εδώ? Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, πράσινο φως για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Η κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Ο λόγος, μήνυμα Μητσοτάκη σε κομισιόν. Η εστία, ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη και Τριαντόπουλο. Η political, brand affair για τα F-35 της Τουρκίας. Βλέπω εδώ τα F-35 της Τουρκίας έχουν έτσι εξάψει το ενδιαφέρον των εφημερίδων. Η δημοκρατία, πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα. Δεν ξέρω σε ποια κόμματα αναφέρεται. Και τώρα σιγά σιγά πρέπει να πάμε και στις δικές μας.

Κοντά σε 62.000 με τούτα και με εκείνα η προσλήψη σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο. Πριν προχωρήσω όμως και πάμε στα δικά μας, grab μια ψυχαγωγό μαζί μας και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο όπου η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το grab μια ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη δωρεάν συμμετοχή σας στον GDAP με ψυχαγωγό μέχρι 5 Αυγούστου. Σε ό,τι αριθμό και αν λύγει το αφημί σας, είμαστε στο διάστημα που κάνουν αιτήσεις όλα τα αφημί. Μέχρι 5 Αυγούστου λοιπόν μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας. Για πληροφορίες, απορίες, διευκρινήσεις, όποια βοήθεια χρειαστείτε, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467 024 111.

0: ήρθες.
1: Και δεν έρχομαι.
0: Πάνω στην ώρα για τις εφημερίδες.
1: Δεύτερη ώρα σε κοντάρ, παιδιά, διαφυχθείς από το χωριό μας που γίνεται ένας πανικός, πρέπει να σας πω. Καλημέρα πρώτα πρώτα.
0: Καλημέρα.
1: Σήμερα Ειρήνης Χρυσοβαλάντο, όπως τα έχουμε εξηγήσει, και βεβαίως η μοναδική εκκλησία από ό,τι κατάλαβα στο νομό Καστοριάς
0: που λειτουργεί σήμερα.
1: Και που λειτουργεί σήμερα ήταν της Ειρήνης Χρυσοβαλάντο στο Κοσταράζι. Και νομίζω ότι είναι και η μοναδική εκκλησία αφιερωμένη στην Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντο.
0: Δεν ξέρω.
1: Λογικά ναι. Λογικά ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει δεύτερη. Γιατί έτσι μια στιγμή, αν φτιάχνουν μια εκκλησία, δεν κάνουν να υπάρχει δεύτερη. Κάνουμε να είναι μόνο εμείς. Αυτό πρέπει να πω είναι καθενθουσιασμένος είμαι.
0: Ναι. Γιατί?
1: Πρώτον, γιατί πήγα κοινώνησα. Το είχα,
0: ναι,
1: ότι
0: μπράβο.
1: Πρέπει να κοινωνήσω Ειρήνη Χρυσοβαλάντο, το είχα βάλει ένα αυτό, ναι. Ένα θέμα. Δεύτερον, τι κόσμος.
0: Στην εκκλησία,
1: πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Είναι θαυματουργή η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο γι' αυτό.
1: Επίσης, πάρα πολλά κεράσματα στον κόσμο έξω μετά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά κεράσματα. Είδα και Μητροπολίτες ο Κοσταράζη, πρέπει να σας πω και αυτό. Οπότε πάρα πολύ ωραία. Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντο από το Κοσταράζη να βοηθάει όλο το νομό Καστοριάς. Και τώρα, καλά ήταν να καθίσω εκεί.
0: Ήθελες,
1: Κοίταξε να σου πω. Κοντά στην εκκλησία βρίσκεις κανένα γνωστό. Λες καμιά κουβέντα.
0: Τι δεν κάθισες.
1: Λες δεν πάμε κανένα τσίπουρο τώρα από εδώ και πέρα.
0: Θα πίνεις τσίπουρο.
1: Πάμε μια γραμμούλα παρακαλώ.
2: Όλο το τσίπουρο έχεις στο μυαλό σου.
1: Τι να έχω έρμος.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας Αμερικάνα.
2: Τι κάνετε. Να σε ρωτήσω Χρήστο.
1: Παρακαλώ.
2: Μήπως ξέρεις ποιος είναι υπεύθυνος για, για το φώτο του Δήμου.
1: Ο γιος σου.
2: Άστο ρε το γιο μου και εσύ. Ο γιος μου είναι πουγιατής, δεν είναι ηλεκτρολόγος.
1: Αυτός είναι για όλα.
0: Θα ρω πως είναι ο κύριος Πέλκας.
2: Τρεις μέρες δεν έχουμε φωτισμό.
1: Να πεις το γιο σου να τα φτιάξει.
2: Χριστό.
0: Δεν μου την εβιάζει την Αμερικάνα τώρα.
2: Να μαλώσουμε τώρα.
1: Κοίταξε να δεις. Ότι αν πεις τον Ηλία να τα φτιάξει,
0: θα τα φτιάξει.
1: Και θα τα φτιάξει πιο γρήγορα από τους άλλους. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν σου κάνω πλακά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που τον πενέβη.
1: Παρακαλώ.
2: Άντε μπράβο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό σε πήρα.
1: Ας ειδοποιήσει τον κύριο Πέλκα λίγο ο κύριος Ηλίας και θα το τακτοποιήσουν αυτοί εκεί μαζί. Εντάξει.
2: Α, καλά.
1: Τον κύριο Πέλκα θα ειδοποιήσεις.
2: Άντε, το έχεις το τηλέφωνο του.
1: Τώρα είμαστε στον αέρα, πώς να σου το δώσω.
2: Άντε, καλά.
1: Με πιάνεις απροετοίμαστο.
2: Όταν δεν είσαι.
0: Μπράβο.
1: Με πιάνεις απροετοίμαστο τώρα. Άλλο καλά, άντε, τι λέει
2: καλά,
1: εκεί.
2: Καλά.
1: Τι λέει η περιοχή, έχουμε κανένα νέο.
2: Ενά. Τι νέα. Αυτό είναι το
0: σκοτάδι.
2: Πιο σημαντικό.
1: Κάτσε, μισό λεπτάκι.
2: Εσύ
1: δεν έχεις φως τώρα στο κεντρικό δρόμο.
2: Ναι, ρε παιδί.
1: Κάτσε,
2: εκεί
1: είναι περιφέρεια. Μην μπερδεύεσαι.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Εκεί είναι περιφέρεια. Εκεί είναι περιφέρεια. Άστο, Σαββόπουλος.
2: Α, μάλιστα.
1: Το ξέρεις το Σαββόπουλο.
2: Δώσε το τηλέφωνο.
1: Τον έχεις ψηφίσει 100 φορές. Λοιπόν.
2: Πού ξέρεις εσύ, ρε
1: παιδί. Δεν ξέρω, άμα δεν ξέρω εγώ ποιος ξέρει.
2: Άντε, καλά, λέγε.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου το δώσω το τηλέφωνο του Σαββόπουλου.
2: Είπα τον πρόεδρο, μωρέ, του Μαυρόβου, του Βασίλη.
1: Δεν είναι, είναι θέμα, είναι κεντρικός δρόμος. Άμα ήταν μέσα στο χωριό, είναι αλλιώς. Στο κεντρικό
2: μάλιστα.
1: Δρόμο πάνω είναι νομαρχία.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα πάρεις 2-4-67-3.
2: 2-4-6-7-3.
1: 50.
2: 50.
1: 200.
2: 200. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Αυτός θα το σηκώσει.
1: Δεν θα το σηκώσει αυτό. Σιγά μην το σηκώσει αυτό.
2: Είπα και εγώ.
1: Τι είμαι.
2: Είπα και εγώ τώρα.
1: Θεός φυλάξει Παναγία μου.
2: Μπορεί να το σηκώσει γιατί.
1: Και σπίτι του να ήταν πάλι δεν θα το σήκωνε. Θα το σήκωνε η γυναίκα του. Πλάκα με κάνεις.
2: Α, καλά.
1: Βεβαίως.
2: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ και εγώ. Γεια σας.
2: Και συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Γεια.
1: Illusion, imagination. Πάμε παιδιά με τα 80's. Εδώ είμαστε στη ραδιοπορία του Αντένα 936. Και σήμερα, σήμερα που είναι Τρίτη 28 πρωινό του Ιουλίου, τι κάνουμε εδώ από κόμμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ σήμερα ήταν μια περιπέτεια.
0: Τι περιπέτεια.
1: Έλεγα για να μην αργήσω, ρε παιδί μου, θέλω να κάνω την ημέρα αυτή να θεία κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω θα πάω εδώ στη γειτονιά, στην Καλλιθέα.
0: Ναι,
1: οπότε
0: σωστό.
1: Θα πεταχτώ μέχρι την Καλλιθέα. Μια χαρά. Τέλεια. Κλειστή η εκκλησία της Καλλιθέας.
0: Κλειστών.
1: Και λέω θα πάω Μαυρότησα. Μοναστήρι είναι, λέω. Αυτή όλη τη μέρα εκεί. Μάλλον σε
0: θεία. Πήγε και Μαυρότησα πρώτα.
1: Πήγα και έμεινε Μαυρότησα. Πάω Μαυρότησα, βρίσκω το φίλο του Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα μου. Όχι, μου λέει χθες το απόγευμα ήμασταν.
0: Αμάρε,
1: παιδί. Γυρνώντας, μιλάω με την Έλληνα. Πήγαινε, μου λέει εγγύηση, μου λέει Έλληνα, Μητρόπολη.
0: Μητρόπολη.
1: Θα είναι ανοιχτά.
0: Μητρόπολη είναι ανοιχτά, θα είναι.
1: Λέω, ας πάω και Μητρόπολη. Πάω Μητρόπολη. Α. Κλείδαν παρωμένα. Πω, πω, λέω τώρα.
0: Εγώ σκέφτηκα, δεν λέω, είναι ανοιχτή και η Μητρόπολη.
1: Εγώ,
0: ποιος είναι ανοιχτός.
1: Εγώ το υποσχέθηκα στον εαυτό μου και στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντο. Θα κοινωνήσω σήμερα. Παίρνω το αυτοκίνητο και πάω στο χωριό.
0: Καλά έκανε.
1: Στο δρόμο, μέχρι το δυσπηλιό. Μέχρι το δυσπηλιό. Ένα αργό φορτηγό μπροστά μου. Λέω, θα αργήσω, Παναγία μου. Δεν θα προλάβω, Πάρσα. Φωνάζουμε στο αυτοκίνητο μόνος μου.
0: Μόνος σου. Αγιάιντε.
1: Φύγε ρε άνθρωποι, έκαναν και έργα εκεί πέρα, βάζουν τις σωλήνες, εκεί το αέριο μας έχουν πρίξει. Λοιπόν, δεν μπορώ να μετακινηθώ, δεν μπορώ να προσπεράσω, δεν μπορώ να κινηθώ με 10. Και πάω, Ελένη.
0: Ναι.
1: Λέω, θα προλάβω, Παναγία μου, λέω, να προλάβω. Μόλις τρίβω από τον κόμβο, γιατί είναι και πάνω στον κόμβο Κωνσταραζίου η συγκεκριμένη εκκλησία, όπως καταλαβαίνεις, βλέπω αυτοκίνητα. Όπα, λέω,
0: εδώ προλάβαμε. Είμαστε.
1: Το στοίχημα τώρα είναι, λέω, αν προλάβαμε
0: να κοινωνήσουμε
1: τη Θεία Κοινωνία. Είχε μία ουρά για τη Θεία Κοινωνία, τελείωτη. Ω, εντάξει. Απ' την πολύ βιασύνη μου, δεν κατάλαβα ότι όλος αυτός ο κόσμος ήταν στην ουρά για τη Θεία Κοινωνία. Και άρχισα να προσπερνάω την ουρά. Ναι, μη χειρότερα σου λέω ότι έπαθα σήμερα το άλλο.
0: Μετά ξαναπήγες πίσω.
1: Λέω, συγγνώμη, είστε όλοι για Θεία Κοινωνία. Μάλιστα, λέω, μισό λεπτό και λέω, πάω πίσω γιατί είχα αγχωθεί. Και πήγα κανονικά στη σειρά μου.
0: Πάντως το έκανε το πρώτο θαύμα, πρόλαβες.
1: Το πρόλαβα, παιδιά. Αυτό που λένε με την ψυχή στο στόμα.
0: Πρόλαβες όμως, αυτό έχει σημασία.
1: Όμως, αυτό.
0: Και μετά πήρες και κέρασμα.
1: Πήρα ένα κερασματάκι.
0: Τι πήρες.
1: Πήρα ένα, σαν αυτά τα βουτηματάκια που είναι με μαρμελάδα.
0: Α, πτιφούρ.
1: Και πήρα και ψωμάκι βέβαια.
0: Πού τα.
1: Κοίταξε, δεν πήρα για εσάς γιατί δεν είχε τελειώσει η εκκλησία.
0: Α, μπράβο, εντάξει,
1: λέω, τώρα,
0: καλά έκανες.
1: Μη με δούνε και όλοι οι άλλοι ήταν από εκεί.
0: Σωστό.
1: Μόνο εγώ πήρα.
0: Σωστό.
1: Σου λέει τώρα, τι είναι αυτός τώρα για που μας ήρθε και ποιος είναι και τι είναι, κατάλαβες. Και πόσα παίρνει, δεν κατάλαβα. Εμείς είμαστε εδώ από το πρωί. Αυτός ήρθε ένα λεπτό, τα πάρει όλα και να φύγει.
0: Πειράζει, πάρτε εσύ. Άμα είσαι εσύ, καλά είμαστε όλοι.
1: Και έτσι πήρα ένα ψωμάκι για μένα, εν πάση περιπτώσει, και γεια σας.
0: Και ένα πτυφούρ, μην το ξεχνάμε.
1: Πώς.
0: Ένα πτυφούρ, λέω, μην το ξεχνάμε και το πτυφούρ.
1: Πτυφούρ, ναι, πήρε και το πτυφούρ.

0: Με αυτά θα πάμε για το διάλειμμα μας. Η Εσπρέσο βλέπω εδώ λέει δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο. Κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γεωργάκης για σωτήρια επέμβαση και του χάρισε ελπίδα.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Αυτά είναι. Μπράβο, ρε.
1: Αυτά είναι ωραίες πράξεις.
0: Μπράβο, ρε Οικονομόπουλε.

0: Εδώ βλέπω ότι σκάνε βόμβες στην TV για κάποιο λόγο.
1: Σκάνε βόμβες στην TV.
0: Βεβαίως, έχουμε μεταγραφές μεγάλες.
1: Βεβαίως,
0: αν θέλετε να μάθετε για τα και ανησυχείτε που θα δείτε τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά πρόσωπα. Τι νέα τηλεοπτική σεζόν, εσπρέσο σήμερα. Και όλες τις τελευταίες γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Και σοκάρει το βίντεο της συμπλοκής της 41χρονης που του... Είδες το βίντεο αυτό?
1: Αχ, λοιπόν, χθες μου το δείχνει φίλη μου η Χριστίνα.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει.
1: Και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω.
0: Διόντως αυτή η γυναίκα πήγε μέσα ντυμένη, μπήκε κρυφά, μπήκε καλυμμένη, μπήκε με κάποιο τρόπο.
1: Με full face, με τέτοια...
0: Τι να πω, ρε, τι μυστήρια υπόθεση είναι αυτή, ρε φίλε. Ο Θεός και η ψυχή τους εκεί, παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή καμιά φορά λες. Αν είναι δυνατόν να συνέβη, και όμως συνέβη. Το βλέπεις στην κάμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μάρτυρας κλειδί ήταν στο αυτοκίνητο. Τρίτο πρόσωπο στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Ποιος είδε τελευταίος τον ποινικολόγο ζωντανό. Παιδιά, συγγνώμη, από τη στιγμή που είπε ο άνθρωπος αυτός, εγώ τον σκότωσα γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Τι νόημα έχει τρίτο πρόσωπο, αν ήταν στο αυτοκίνητο, αν τον είδε κάποιος τελευταίο ζωντανό. Τον είδε κάποιος τελευταίο ζωντανό, λογικό δεν είναι. Τέλος πάντων, ψάχνουμε ψήλους στάχυρα πολλές φορές.
1: Εντάξει, είναι και λίγο πιασάρικο το θέμα.
0: Έσωσε τη ζωή έστειχα του μικρού Γιωργάκη, βλέπω εδώ και το θέμα για τον Οικονομόπουλο. Ναι, έχουν ξεμείνει από θέματα και οι δικές μας εφημερίδες.
1: 3.332 προσλήψεις.
0: Μα ο ελεύθερος τύπος. 3.312 προσλήψεις.
1: 312, μπράβο.
0: Μονίμων και εποχικών.
1: Κάτσε
0: και
1: να σου πω πόσο έχουμε φτάσει στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Κάνω την πρόσθεση ναι. Εδώ. Είχαμε ως τώρα 59.293 συν 3.312 που έχουμε τώρα, 62.605 προσλήψεις.
0: 62.000, ε. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, πώς θέλουν να ρίξουν το τελευταίο χειρό της αντίστασης, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Μην αγχώνεις, Ελεύθερη Ώρα. Το τελευταίο χειρό αντίστασης εσύ. Και εσύ δεν πέφτεις με τίποτα.
1: 45 χρόνια Ελεύθερη Ώρα, η αληθινή πατριωτική εφημερίδα.
0: Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Μήνυμα αντίστασης προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

0: Ο Τσίπρας στην αγκαλιά των Σόρος, Ροκφέλερ και Ρότσιλντ. Αυτά που δεν χωνεύουμε. Οι ταχύρι και να θέλαμε να ψηφίσουμε Τσίπρα και μόνο που πήγε στο Σόρο, το Ροκφέλερ και το Ρότσιλντ, διαγράφεται, κατάλαβες. Η ταχύ ρυθμή εκπαίδευση ενός προθήμου πολιτικού θαλαμιπόλου του βαθέως κράτους. Η περίπτωση Γεωργίου αποκαλύπτει την ασυδοσία στη ζωή μας. Να το εδώ, υποκριτές και φαρισαίοι. Ένα άρθρο παρέμβαση, ένα άρθρο μαχαιριά. Και εκδήλωση τιμής για τον Ίωνα Δραγούμη στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα εθνικιστή και διανοούμενου, σελίδα 16, όλα τα τελευταία νέα. Πάμε για διάλειμμα, 5 λεπτά και επανερχόμαστε.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
12: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
16: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Αντένες FM 93,6.
20: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
21: Καλημέρα.
20: Λοιπόν, με πήραν τα παιδιά από το από τη Φωτεινή. Ετοιμάζονται πυρετοδός για την γιορτή της ντομάτας.
21: Τα έλεγα και προηγουμένως που δεν ήσουν εδώ.
20: Να σας πω και το εξής. Παιδιά, μπείτε και στο site μας. Έχουμε εδώ και ώρα ποστάρει,
21: ναι,
20: με τις προετοιμασίες
21: εκεί,
20: να δείτε και ένα ωραίο βιντεάκι.
21: Με το που ανέβασαν το βίντεο, τα παιδιά το ανέβασα και εγώ κατευθείαν.
20: Έτσι,
21: γιατί
20: μπράβο.
21: Λέω, καταρχάς τι ωραίος χώρος είναι αυτός. Τι ωραία, τι τάξη, τι αλφαδιά που τα είχαν όλα εκεί πέρα. Και τώρα ξεκινούν τις προετοιμασίες τους τα παιδιά. Αύριο, όπως σας είπα λοιπόν και προηγουμένως, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στη Φωτεινή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωτεινής μας προσκαλεί όλους την πέμπτη γιορτή ντομάτας. Σε μια βραδιά γεμάτη γεύση φυσικά, αλλά και πολύ τραγούδι και πολύ χορό. Μαζί μας ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης. Και σας έχω και συνέχεια στο πρόγραμμα. Και τα μοναδικά χάλκινα ηχοχρώματα. Ένα πρόγραμμα λοιπόν που θα μας ξεσηκώσει όλους. Μην κανονίστε τίποτα για αύριο. Κρατήστε την ημέρα όπως είναι. Πάμε όλοι Φωτεινή.
20: Save the date.
21: Save the date, ακριβώς όπως το λέει και ο Father Stay. Άπτε στα ελληνικά. Οι εκδηλώσεις μας έσυν διοργάνωση με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πέμπτη γιορτή ντομάτα στη Φωτεινή. Αύριο σας περιμένουμε όλους.
20: Τώρα, όπως είπαμε, σήμερα μονοπολεί την ιστορία εδώ στη Καστοριά. Επίσκεψη Χρήστου Δήμα. Πρώτος σταθμός θα είναι το ΕΠΑΛ και εκεί ακριβώς θα πάμε εμείς τώρα. Θα πάμε στον αγαπημένο μας Αλέκο Ταμίλια, την ψυχή του ΕΠΑΛ. Κύριε Ταμίλια, καλή σας ημέρα. Έκλεισε ο κύριος Ταμίλιας. Κοίτα να δεις. Ξεκινάμε ωραία, έτσι. Με παραδέχεστε.

0: Μπράβο, τέλεια. Φαντάσου να πήγε ένας υπουργός μια ώρα νωρίτερα. Φαντάσου να πήγε μια ώρα νωρίτερα και να γίνεται ο πανικός αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε τώρα να βρούμε τον κύριο Ταμίλια. Ρε που έχω μπλέξει, ρε καλοκαιριάτικα. Γιατί δεν παίρνω το ονοματιό μου να φύγω να ησυχάσω. Γιατί κάθομαι και τυρανιέμαι σαν την άδικη κατάρα και μάλιστα καταρασμένη κατάρα, όπως αποδεικνύεται.
1: Καταρασμένη τι
0: είναι? Είναι μια κατάρα που την έχουν καταραστεί και την κατάρα.
1: Καταραμένη τότε.
0: Καταραμένη, καταρασμένη λέμε στο χωριό. Χαιρετώ τον Χριστό τον Κρικόνη και καλημέρα στα Γιάννενα μας. Κάνε γούστο να πήγε ο υπουργός. Κάνε γούστο να πήγε ο υπουργός. Παιδιά, πάει εκεί διότι μέσα από το πρόγραμμα, ξέρετε, από Μαργέτα Γιαννάκου, γίνονται πολλές επιδιορθώσεις, σχολεία, ανακατασκευές, χρόνια προβλήματα που ήθελαν και πάρα πολλά έξοδα για να γίνουν, θωρακίσεις των κτηρίων. Γενικά, μέσα από το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου γίνονται πολύ ωραία πράγματα σε διάφορα σχολεία ανά τη χώρα. Ένα από τα σχολεία που γίνονται πολλά ωραία πράγματα είναι και αυτό με το συγκεκριμένο πρόγραμμα την δεδομένη χρονική στιγμή, και γι' αυτό ο πρώτος σταθμός του κ. Δήμα θα ήταν ενδεικτικά το ΕΠΑΛ Καστοριάς.

0: Πάση περιπτώσει, τα μίλια εγώ δεν βρίσκω πια. Έτσι κι αλλιώς είναι μαλωμένος με τα τηλέφωνα. Παπορώ πως απάντησε για την πρώτη. Είναι γι' αυτό ένα από τα αξιοπερίεργα. Λοιπόν, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Παιδιά, δεν έχει φτάσει ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος Δήμας. Συνολικά έρχονται 7, ούτε ένας ούτε δύο, 7 υπουργοί Δυτική Μακεδονία. Θα πω λίγο πιτσιαβά.
1: Και δεν παίρνεις.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε να ακούσουμε.
0: Πατέρα, έχει αυτός με τους δικούς υπουργούς εκεί, εκτός αν είναι στην εκπομπή.
1: Αυτοί πρέπει να έχουν και Άδωνη εκεί.
0: Α, τα πουλάκια μου. Αυτοί πάνε με τους δυνατούς.

Καλά, άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει από την αρχή, παιδί μου. Από το πρωί. Δεν μπορούσα να βρω εκκλησία να κοινωνήσω σήμερα. Δηλαδή είναι αδυνατόν. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παοκτζής μου, τσουτσουριάσαμε. Εκεί, Μητσοτάκη θα λέτε και θα κλαίτε. Λοιπόν, Βεντούζα, Βεντούζα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ούτε Πιτσιάβα μπορώ να βρω. Είναι χαμένος και αυτός μέσα σε 7 υπουργούς τώρα. Τι να σε κάνει και ο Πιτσιάβας.

0: Λοιπόν, αν κάποιοι χάσαν και ένα κινητό πρωί-πρωί, διότι όλα μπορούν να συμβούν σε αυτή τη ζωή.
1: Είδες, κάποιοι είναι χειρότερα.
0: Τα έχει βρει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Εκεί κάπου στη Γράμμου το έχει βρει, κοντά στο στρατιωτικό πρατήριον. Εάν έχετε χάσει λοιπόν κινητό, δεν σας λέω περισσότερα στοιχεία, γιατί και εγώ έχω χάσει κινητό, Δημήτρη. Δεν μου το δίνεις. Δεν γίνεται έτσι, καταλαβαίνετε ότι αν χάσατε.
1: Δεν γίνεται.
0: Οπότε, αν χάσατε κινητό, κάπου στη Γράμμου εκεί κοντά στο πρατήριο, τηλεφωνήστε εδώ στο σταθμό μας να σας δώσουμε το τηλέφωνο του κυρίου Δημούτρη που το βρήκε. 86-40 και 50 εδώ στην εκπομπή μας. Αν χάσατε το κινητό, το έχουμε βρει για σας. Και άλλη φορά να μην ξεχνιέστε.
1: Μπορείς να πέσει.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορεί να πέσει από τη τσέπη, από το τζόπ.
0: Από το τζόπ έπεσε, ναι, ακριβώς.

0: παρακαλώ.
1: Να πάω λίγο και μέση Marvels εγώ. Να έχω να πω ωραία πράγματα στους γονείς εδώ πέρα, που ξέρω ότι τώρα το καλοκαίρι ειδικά ψάχνετε πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες να κάνουν τα παιδάκια σας ή και εσείς μαζί με τα παιδάκια σας. Και το Messi Marvels, τι ωραίο που ήταν αυτό. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου είχαμε και ένα καλοκαιρινό εργαστήρι. Τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου λοιπόν αυτή και έχουμε Little Explorer Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό, 11 με 12 το πρωί της Παρασκευής αυτής, τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα, επίσης αυτήν την τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου. Τι θέλω να κάνετε τώρα εσείς οι γονείς? Θέλω να μπείτε Messi Marvels στο Facebook και το Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Τώρα, εναλλακτικά, αν δεν θέλετε να κάνετε αυτή τη δουλειά, μπορείτε να μας καλέσετε στο 24670-24639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

0: Πάμε και με τους χορηγούς μας.
1: Ναι, πού να σας πάω τώρα, Αγκίστρι να σας πάω, θα το θέλατε αυτό? Πάμε λοιπόν, Αγκίστρι, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες. Να δοκιμάσουμε επίσης και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως κεμπάπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή. Τι ωραία μέρα έχει σήμερα, μέρα για Αγκίστρι είναι σήμερα, ξεκάθαρα. Να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε, στη Νότια Παραλία. Αλλά και delivery, να έρθουν όλα σπίτι σας, φρέσκα και πεντανόστιμα. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω Volta, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και κλασικά, άμα δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, τηλεφωνάκι στο 24670 29747 29747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

να δούμε, παίρνουμε και μια πρόσκληση από την Κλεισούρα. Ο πολιτιστικός σύλλογος Κλεισούρας, ο Δάρβαρης, και η Δημοτική Γινότητα Κλεισούρας, συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, έχουν μια έκθεση. Έχουν τα γένεια της έκθεσης του Λαογραφικού Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης. Ελληνόβλαχοι, οι Τσιντζάροι λοιπόν, στις σερβικές περιοχές κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Ευεργετώντας τη μητέρα πατρίδα και τη νέα πατρίδα, η οποία φιλοξενείται στο παλιό δημοτικό σχολείο Κλεισούρας, είναι αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, 11 η ώρα το πρωί. Θα κρατήσει μέχρι 16 Αυγούστου η διάρκεια της εκθέσης, 10 το πρωί μέχρι το απόγευμα, και υπάρχουν και τηλέφωνα επικοινωνίας για οποιαδήποτε πληροφορία θελήσατε για αυτήν την πολύ ωραία και σπουδαία έκθεση. Ελληνόβλαχοι στις σερβικές περιοχές κατά το 18ο και 19ο αιώνα.

0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε έτσι πως ήρθαν τα πράγματα και για το διάλειμμα των 11. Δυστυχώς δεν μπόρεσαμε σε αυτό το ημίωρο να έχουμε, να είχαμε αυτά που θέλαμε τουλάχιστον. Ελπίζω τα πράγματα να εξελιχθούν λίγο καλύτερα μετά τις 11. Να σας πω ότι έχουμε κάνει και ένα αίτημα. Αν μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Δήμα στην εκπομπή, έστω και για λίγο να πούμε 2-3 πραγματάκια, θα το νομίζω χρήσιμο. Οπότε, Χελένα, είμαστε έτοιμοι. Πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
1: Στην Energon θα πάμε. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ που έχει πάρει παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου, όπως έχουμε ξαναπεί. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι. Μηχανική μας Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς ή pavlaenergon.gr στο σελίδα μας, στο 44104 τηλεφωνικά επίσης, αλλά μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Construction, Ελενάκη. Consulting Engineer.
1: Πάμε γιατί τρώω τα σίγμα, γιατί τρώω τα σίγμα.
0: Τρώω τα σίγμα γιατί έτσι.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
2: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 2467-024461.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
7: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας.
8: Εθελοντισμός.
9: Συντονισμός.
8: Συνεργασία.
9: Αλληλεγγύη.
8: Ασφάλεια.
9: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
8: Ασκήσεις ετοιμότητας.
9: Έρευνα και διάσωση.
8: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
9: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα.

0: 2310-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Ε, κοριτσάκι, μπαίνουμε η τρίτη ώρα.
1: Άντε,
0: μπαίνουμε
1: ναι.
0: τρίτη ώρα. Και... Για να δούμε τώρα. Από εδώ και πέρα σε λίγο θα έχω και πιτσιάβα. Άδια. Λογικά. Να κάνουμε μια ανασκοπουλά.
1: Γίνεται χαμός εκεί, λέει. Έτσι λέει.
0: Και εκεί χαμός και εδώ χαμός και παντού χαμός. Λοιπόν, και διάβασα και χθες.
1: Ναι.
0: Διορίστηκε από τον Υπουργό Υγείας το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Βέβαια, βέβαια, το είδα.
0: Ε, βέβαια, φαντάζομαι ότι κάτι προσωρινό είναι, διότι δεν μπορεί να είναι διορισμένο ένα τέτοιο διοικητικό
1: συμβούλιο. Ναι, αντέδρασαν πάρα πολύ.
0: Ε, από τη δική μας πλευρά, Ματίνα Παγώνη, βεβαίως, πρόεδρος. Α...
1: Ποια άλλη. Άλλωστε.
0: Ποια άλλη θα μπορούσε να είναι. Το δικός μας Λάζαρος Παπαδόπουλος.
1: Ταμίας,
0: βέβαια.
1: Ο γιατρός. Καλημέρα, γιατρέ.
0: Ταμίας, ταμίας. Πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε και κουφώματα σμάλης φυσικά που είναι μαζί μας. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη. Ζέστη, ζέστη. Και το κρύο το χειμώνα όμως έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες ή θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μη μας φάνει και μυγές και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Μιλ Μέντλεϊ, Τζένιφερ Γουάρλς, εδώ είμαστε καλοκαιριάτικα στον Αντένες Radio. Πάμε και με τους χορηγούς μας, ενώ φαίνεται ότι σήμερα μάλλον δεν θα έχουμε καμία συνάντηση, αυτό καταλαβαίνω.
1: Λες.
0: Νομίζω.
1: Αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά αν το καταφέρουμε.
0: Θα το καταφέρουμε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε αβοκάντο, στο αγαπημένο μας όφορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι τα λατρεύουμε, αλλά όχι μόνο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Πάμε αβοκάντο για τα snack μας τα πολύ ωραία, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack, έτσι. Και αυτό το λέω και για εσάς που προσέχετε, και για εσάς που απαγορεύετε να φάτε ζάχαρη, αλλά και για τα παιδάκια σας, που ξέρω ότι προσέχετε να μην τους δίνετε ζάχαρη. Όλα τα snack μας για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας, για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Για τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, με ένα τόσο δύσκολο όνομα. Αλλά τι φροντίζει αυτό το μπουκαλάκι? Φροντίζει το ανοσοποιητικό μας, φροντίζει το πεπτικό μας, μας δίνει ενέργεια και τι δεν μας κάνει. Για τις φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης πάμε αβοκάντο, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και για τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Λοιπόν, πάω ζήσει Πιτσιάβα, γιατί ένας πανικός στη Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε τους υπουργούς. 7 υπουργοί, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ζήσει Πιτσιάβας. Έλα ζήσει, καλημέρα.
2: Υπουργικό Συμβούλιο στη Δυτική Μακεδονία.
0: Γιατί δεν κάνουν για ένα Υπουργικό Συμβούλιο, τελειώνουμε.
2: Ναι, εντάξει, λείπει ο Πρωθυπουργός, αλλά έχουμε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
0: Ρε παιδιά, είναι 28 Ιουλίου, αφήστε μας να φύγουμε.
2: Κοίτα, πιθανόν επειδή φεύγουν αυτοί τις επόμενες μέρες.
0: Α, γεια σου.
2: Έγινε τώρα, υπήρχε μια εντολή, εξηγηθείτε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα ξαναδούμε πιθανολογώ τα κλασικά κλιμάκια της ΔΕΦ.
0: Θα δούμε όμως πρωθυπουργό στη Δυτική Μακεδονία πριν τη ΔΕΘ.
2: Αυτό είναι βέβαιο. Το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος, το έχει πει και ο κ. Παπαθανάσης στην πρόσφατη τη επίσκεψή του εδώ στην Πτολεμαϊδά και στην Κοζάνη. Ο κ. Παπαθανάσης είχε πει 25 με 30 Αυγούστου θα ξαναρθούμε, γιατί του έλεγαν κάτι εκεί σε μια επίσκεψη και λέει εντάξει, θα ξαναδούμε αυτά με τον πρωθυπουργό. Και το ίδιο απόγευμα στον Ε65,
0: ναι,
2: στην ομιλία του Πρωθυπουργός είπε ότι στα τέλη του μήνα θα είμαστε πάλι εκεί και κρατήστε αυτά που σας λέω, θα δείτε πράγματα στη Δυτική Μακεδονία. Μέχρι να έρθει ο Πρωθυπουργός, δεν θα έχουμε το σημερινό, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το θυμάμαι σε τόση μαζικότητα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα? Εμείς έχουμε δύο από τους 7.
2: Ναι, δύο εσείς, τρεις εδώ. Ένας στα Γρεβενά και ένας στη Φλόρινα.
0: Στη Φλόρινα.
2: Και όχι, όποιοι και όποιοι.
0: Ναι, εδώ είναι το ζήτημα. Δεν είναι όποιοι και όποιοι.
2: Εδώ στην Κοζάνη τώρα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Κατζηδάκης.
2: Ο οποίος θυμίζω ότι είχε χειριστεί από την αρχή τα ζητήματα της απολιγνητοποίησης. Ήταν υπουργός ενέργειας τότε.
0: Ναι.
2: Συνεχίζει να έχει μια εποπτεία και σε αυτά τα ζητήματα. Ήταν ο άνθρωπος που πέρασε πρόσφατα την τροπολογία για την ρήτρα δίκης μετάβασης, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ωραία.
2: Και προφανώς έχει και μια άλλη υποπτία σε διάφορα θέματα, τον είχαν δει και οι δήμαρχοι στην πρόσφατη επίσκεψή τους πέρυσι. Είναι εδώ ο κύριος Τάφος, υφυπουργός ενέργειας, δηλαδή για την περιοχή.
0: Είναι ο νούμερο ένα.
2: Ναι, ασχολείται πάρα πολύ, δηλαδή τα θέματα αυτός τα χειρίζεται, έχει απαντήσει σε δεκάδες ερωτήσεις εντός της Βουλής. Και είναι και ο κύριος Καραγκούνης. Ο κύριος Καραγκούνης είναι υπουργός εργασίας, θυμίζω. Πιθανότητα για να σταλεί και ένα ιδιαίτερο μήνυμα για θέματα εργασίας. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε κάτι για νέα προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα τα δούμε. Στην Καστοριά έχει τον κύριο Δήμα. Ο κύριος Δήμας,
0: λογικά για το φράγμα ουσιαστικά.
2: Τι καλύτερο θα θέλατε τώρα εκεί, αλλά το θέμα είναι τι θα πει ο κύριος Δήμας.
0: Λογικά θα δώσει ημερομηνία μέσα στις αρχές Αυγούστου μάλλον για το επαναδημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου με πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ πια.
2: Φτωχή από την αρχή δηλαδή,
0: Φτωχή από την αρχή, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ήταν τελικά η μόνη λύση.
2: Όσο αφορά τα αεροδρόμια τώρα, εντάξει, τα αεροδρόμια είναι στο διαγωνισμό, έτσι, και το αεροδρόμιο της Καστοριάς και το αεροδρόμιο της Κοζάνης.
0: Εντάξει, τον κύριο Δήμα θα τον ρωτήσουμε και για τα αεροδρόμια, αλλά βλέπω από αναβολή σε αναβολή, από ενδιαφέρον σε ενδιαφέρον, δεν βλέπω να καίγονται για αυτή την ιστορία κάποιοι.
2: Τα περιφερειακά
0: κάποιοι ιδιώτες εννοώ. Δεν...
2: Ναι, εννοείται, εννοείται. Τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν είναι και τόσο σαν τα δικά μας. Άμα τώρα τα έχουν μετρήσει οι ιδιώτες, σου λέει τι να πάμε να κάνουμε μια επένδυση εκεί και να μην έχει κίνηση.
0: Ναι, και να μην έχει κίνηση.
2: Ναι, οι εταιρείες τώρα μετά δεν ξέρω αν θα θέλουν τις γραμμές. Καταλαβαίνεις πώς είναι όλα αυτά. Έτσι. Αν κοπεί κάπου η γραμμή, είναι λόγω ενός σημείου.
0: Είναι δύσκολα τα αεροδρόμια μας για τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει.
2: Θυμίζω ότι ο κ. Παπαθανάσης είναι στη Φλόρινα λοιπόν και ο κ. Κοντογιώργης, έτσι, ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει οριστεί μάλιστα τον κ. Μητσοτάκη πρόσφατα μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη, Αμανατήρη και Παυσόγλου στο Μαξίμου, έχει οριστεί ως συντονιστής για να παρακολουθείται η πορεία έργων κτλ. Όπως έχουν οριστεί εδώ για τη Δυτική Μακεδονία. Όλοι αυτοί τώρα, αφού τελειώσουν τις κατατόπου περιοδίες, θα μαζευτούν στις 2.30 στην περιφέρεια.
0: Ναι, μας τα είπε χθες ο Αμανατίδης, βέβαια.
2: Για μια σύσκεψη με τον κύριο Αμανατίδη. Και τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουν να πούν ιδιαίτερα πράγματα εκεί κτλ. Στις 3 μετά έχουμε συνέντευξη τύπου. Τώρα εκεί όλοι αυτοί μαζί σκέψη έχουν να τραβήξουμε, Χρήστο.
0: Είναι, θα περάσει ωραία σήμερα, κύριε Ζήση. Θα περάσει ωραία, κύριε Ζήση. Σήμερα.
2: Τρομερά, έχει μια ζέστη εδώ τώρα, τι να σου λέω. Ναι, εδώ έχουμε επισκέψεις και σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από το, από το ΔΑΜ, από το πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Έτσι. Τώρα θα πάνε στον κόμβο του υδρογόνου κτλ. Δεν ξέρω αν θα κρατήσουν τις μεγάλες ανακοινώσεις σε ένα μπάγο, τι εννοώ. Δηλαδή θα τα αφήσουμε να τα πει ο Πρωθυπουργός. Κατάλαβες πώς παίζει το κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και αυτό.
0: Είναι, παίζει και αυτό βέβαια.
2: Ναι. Πρωθυπουργός που μάλλον θα είναι εδώ. Κοίταξε, στις 27, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μάλλον έχει οριστεί, 27 Αυγούστου θα είναι στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της επέκτασης της γραμμής του μετρό.
0: Μάλιστα.
2: Καλαμαριά. Άρα τώρα, αν δεν είναι την ίδια μέρα, θα είναι την προηγούμενη ή θα είναι την επόμενη.
0: Ή την επόμενη.
2: Άρα εκεί μέσα τώρα 26, 27, 28.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε πληροφορία αν θα πάει παντού ή αν θα είναι μόνο Κοζάνη ο Πρωθυπουργός.
2: Κοίταξε, μια επίσκεψη Πρωθυπουργού όταν είμαστε και ένα μήνα πριν, ποτέ τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ακόμα και η ίδια η επίσκεψη πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Αν και πιστεύω θα έρθει, εντάξει, γιατί θα είναι σε Θεσσαλονίκη σίγουρα και είναι.
0: Όχι, το ότι θα έρθει η Δυτική Μακεδονία θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο. Το θέμα είναι πού θα πάει όταν έρθει.
2: Όταν έρθει θα δούμε πόσο... Κοίταξε, εκτιμώ ότι μια περίπτωση θα είναι ο δρόμος Πτολεμαϊδα-Φλόρινα, αυτός ο κάθετος άξονας, ναι, είναι η Μητελής ουσιαστικά. Σίγουρα αυτή θα είναι μια ιστορία. Προφανώς θα επαναλάβει την ιστορία του Φράγμα Νεστορίου, δεν το συνειδητώ αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι δύο.
0: Ίσως πάει και μια βόλτα από σύραγγα κλεισούρας, πιθανά, ίσως, κάπως.
2: Εάν
0: και εφόσον.
2: Εάν εκεί το πράγμα πάει καλά.
0: Ξαναρχίζουν οι εργασίες σε λίγες μέρες. Ξαναβάζουν μπρος.
2: Αν εκείνη την ώρα που θα έρθει, το διάστημα που θα έρθει ο Πρωθυπουργός, τα πράγματα πηγαίνουν καλώς και έχει μπει σε μια.
0: Καθόλου παράξενο να το δούμε και εκεί.
2: Καθόλου παράξενο να το δούμε και αυτό. Ναι, διότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να δείχνει ότι γίνονται έργα και αλλάζει.
0: Φαντάζομαι ότι όλοι όσοι παρακολουθούν στοιχειωδώς λίγο την επικαιρότητα. Τον Μητσοτάκη, το τελευταίο διάστημα τον βλέπεις όπου υπάρχει έργο.
2: Ακριβώς. Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, δεν είναι φαντασία σας. Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται σε κάμερα όπου υπάρχει έργο.
2: Εδώ τώρα, Χρήστο, γίνεται και μια εκτίμηση για κάτι μεγαλύτερο από αυτά που είναι γνωστά πάνω κάτω και έχουν υποθεί.
0: Ναι.
2: Ότι δεν ξέρουμε αν περιμένει ο Μητσοτάκης ένα νεύμα από τη ΔΕΗ.
0: Αχα.
2: Για το κλείσιμο του deal με τα λεγόμενα hyperclasses, τις μεγάλες εταιρείες που θα διαχειριστούν το data center. Καταλαβαίνεις ότι άμα έχει κάτι στα χέρια του τέτοια, αν έχει ιδέα κάτι τέτοιο στα χέρια της και το δώσει στον Πρωθυπουργό, η ανακοίνωση θα είναι...
0: Θέλαμε να στο ρωτήσουμε αυτό λίγο με τα data center, Ζήση. Τα data center για να λειτουργήσουν χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για να ψύχονται τα συστήματα. Αυτό έχει ήδη ασφαλιστεί.
2: Σύμφωνα με τη ΔΕΗ δεν είναι έτσι.
0: Α.
2: Η ΔΕΗ, η ΔΕΗ πρόσφατα έβγαλε μια ανακοίνωση που εξηγούσε ότι για τον ένα χρόνο λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων,
0: ναι,
2: η αδειοδότησή της ήταν για 70 εκατομμύρια κυβικά νερό.
0: Α,
2: το νούμερο.
0: Μάλιστα.
2: Για τα data centers τονίζει ότι αυτό που θα χρειαστεί είναι 400.000 κυβικά. Απλή είναι η αριθμή, δεν νομίζω να μπερδεύεται κάποιος.
0: Μάλιστα.
2: Άρα καταρρίπτεται αυτό το αφήγημα.
0: Και γιατί όπου διαβάζουμε και ό,τι διαβάζουμε γύρω από αυτή την ιστορία... γίνεται. Εδώ διαβάσαμε ότι αν κάνεις μια ερώτηση στο AI, ουσιαστικά,
2: ναι, ναι,
0: για να σου απαντήσει, καταναλώνει ένα μπουκάλι νερό. Η κάθε ερώτηση είναι ένα μπουκάλι νερό.
2: Α, το AI, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Δεν τα λέω εγώ αυτά, δεν είμαι ούτε ειδικό. Εγώ σου λέω επισήμως
0: είναι αυτά τα νούμερα.
2: Αυτό ανέφερε η ΔΕΗ. Ούτε μήνα, ήταν μετά από εκείνη την περιβόητη ιστορία με τους εξκαφείς εδώ που είχε γίνει ένας δώρος και είχε βγάλει μια ανακοίνωση και μιλούσε και για τα data center.
0: Μάλιστα.
2: Για την ιστορία.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
2: Θα έχουμε πράγμα, Χρήστο,
0: σήμερα. Θα έχουμε πράγμα σήμερα.
2: Ιδιαίτερα για μας εδώ που θα τους έχουμε και μετά.
0: Θα τους έχεις, εσύ έχεις ένα έξτρα παραπάνω, θα τους έχεις και όλους μαζί. Δεν θα τους χορταίνει λοιπόν, σήμερα, κύριε Πιτσιάβα.
2: Δώσε λοιπόν μία ερώτηση τώρα που δεν ξέρω, ο κύριος Δήμας έχει συνέντευξη τύπου.
0: Λογικά ο κύριος Δήμας θα απαντήσει και στις δικές μας ερωτήσεις εδώ. Είναι το μεσημεράκι, ίσως να είναι και στην εκπομπή μας. Αν κατορθώσουμε να ξεκλέψουμε κανένα πεντάλεπτο από τη μετακίνησή του από επίσκεψη-επίσκεψη, θα δούμε. Αλλιώς έχουμε και εμείς εδώ.
2: Κύριος Χατζηδάκης, πάντως, αν και δεν. Δέχτηκε τις κάμερες στην περιοδία του εντός του ΑΕΣ Καρδιάς,
0: ναι,
2: δηλαδή κοντά ήμασταν ότι έλεγε ακουγόταν, όταν ζητήσαμε μια δήλωση έτσι συμβολικά εκεί, είπε παιδιά θα τα πούμε στη συνέντευξη τύπου.
0: Στη συνέντευξη τύπου,
2: δεν ξέρω αν έχουν τέτοια εντολή και οι
0: και
2: υπόλοιποι.
0: Εδώ δεν μας μιλήσει ο κύριος Δήμας και πάμε συνέντευξη τύπου που είναι,
2: ναι,
0: στο τέλος της επίσκεψης Δήμα εδώ πέρα πρέπει να πούμε,
2: ναι, τάκ,
0: λογικά και θα γίνουν και ανακοινώσεις.
2: Τι λέγα, μια ερώτηση που θες, να την πω.
0: Αν δεν το κατορθώσουμε, ναι, θα σου στείλω.
2: Ναι, να την κολλήσουμε κάπου, ξέρεις. Αυτά τα.
0: Λοιπόν.
2: Θα μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Ζήση, σε ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ.
2: Αύριο μπορούμε να κάνουμε τη σούμα. Για να δούμε
0: αύριο
2: γιατί...
0: σούμα, αύριο σούμα, βέβαια.
2: Να σου πω και ένα παρασκήνιο.
0: Όπα.
2: Όταν αυτή η επίσκεψη έγινε γνωστή.
0: Ναι.
2: Ανώτερα στελέχη εδώ πολιτικά της περιοχής, νομίζω κατανοητό που, την Πέμπτη, την...
0: Στο δρόμο.
2: Στα εγγένεια του έφτουνε.
0: Ναι, το έμαθα.
2: Ναι, ήταν εκεί ο κύριος Κοντογιώργης και έλεγε σε διάφορα στελέχη, να ξέρετε θα έρθουμε την Τρίτη πάνω. Και πάγωσαν κάποιοι, λένε τι θα έρθείτε.
0: Δεν το περίμεναν πραγματικά, ναι.
2: Ναι, και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί που λένε ίσως ότι δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα, διότι θεωρητικά η επίσκεψη του Παπαθανάση Γεωργιάδη την προηγούμενη Πέμπτη εδώ άφησε ένα θετικό αποτύπωμα με την έννοια ότι ανακοινώθηκαν χειροπιαστά πράγματα, ρε παιδί μου. Μία επένδυση που ξεκινάει, πήγαμε την είδαμε, δεν ήταν κάτι θεωρητικό, μπουλτόζες εκεί, η Waterland, υπογράφηκε η πρόσκληση για το οικολογικό εκεί στην Πολεμαίδα. Υπόθηκαν 2-3 πράγματα και θεωρητικά άφησαν ένα θετικό αποτύπωμα. Τώρα εδώ πολλοί λένε ότι τώρα γιατί έρχεστε, τι φιέστα είναι αυτή, τι θα έχει ουσία κτλ.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές. Καλά κάνεις και το λες, γιατί παίρνω κι εγώ ένα μήνυμα από το φίλο του Βασίλη εδώ. Λέει τώρα και με τον καινούργιο δρόμο θα έρχεται πιο γρήγορα και το Σανό από Αθήνα. Προσοχή. Δεν ξέρω αν. Πρόσεξε με. Παλιά το να έρθει ένας υπουργός, να έρθει κάτι εδώ πέρα ήταν ένα πραγματικά δυνατό γεγονός για τις τοπικές κοινωνίες και περίμεναν όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή τι θα γίνει, τι θα ανακοινωθεί κτλ. Όσο παίρνουν τα χρόνια και τα λόγια δεν γινόταν και πράξεις κτλ., αυτές οι επισκέψεις παίρνουν και έναν άλλον χαρακτήρα. Δηλαδή σχεδόν αντίστροφο πια σε. Ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι την Πέμπτη εδώ μέσα σε άκρες το πράγμα πήγε καλά.
0: Ναι.
2: Τώρα γιατί ας πούμε λένε κάποιοι έρχεστε ξανά και πάτε να το χαλάσετε το αποτύπωμα που άφησα.
0: Ναι.
2: Θα έρθει ο Πρωθυπουργός, άστο εκεί μπορεί να γίνουν δύο πράγματα παραπάνω. Τέλος πάντων, λέω ότι ακούγεται στο παρασκήνιο δεξιά και αριστερά, έτσι.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Γεια σου Ζήση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά.
0: Καλημέρα.

0: τους Europe και το Κέρι θα φτάσουμε για 11.30 παιδιά. Και για να δούμε, να δούμε πώς θα πάει η μέρα. Λοιπόν, Χελένα, είμαστε εδώ και πάμε και στα... Τι έγινε?
1: Εδώ είμαστε.
0: Πάμε.
1: Πάμε, να δω που πάμε. Να πάμε λίγο και στο Φροντίζω που είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλήσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι και κανονίζετε τις διακοπές σας, όμως έχετε στο νου σας ότι ρε παιδιά, εγώ έχω και δύο ανθρώπους όμως που τους προσέχω. Τι θα κάνω με αυτούς τους ανθρώπους? Τους αφήνετε στα καλύτερα χέρια, τους αφήνετε στο Φροντίζω. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλωή, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Και πριν κλείσουμε, πάμε και σε ένα ακόμη χορηγό μας.
1: Ναι, για στάσου να δω που θα σε πάω, Α, κοίταξε να δεις, είναι καλοκαιράκι. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρείτε νέα και αφιερώματα για τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί αυτό, πάρτε και μέρος στους διαγωνισμούς και κερδίστε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε όλα από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Όπως παραδείγματος χάρη από το Eject Festival μέχρι το River Party το δικό μας που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball που το έχουμε δει και αυτό στην Καστοριά. Δείτε τα όλα και ζήστε τα όλα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.

0: ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 30,6 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά Νταόβιον Παπαβασιλείου.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
7: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, Χελένα, πάμε και στα επόμενα για να φτάσουμε αμέσως μετά στο γραφείο του κυρίου Σαββόπουλου.
1: Μάλιστα, θα πάμε λίγο και εμπορικό σιδήρου στήριξη τότε πρώτα. Εμπορικό κέντρο σιδήρου λοιπόν στήριξη, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita Flex, Total, Caterpillar και πολλές ακόμα εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμά ανέδρανα και τροχαλιές, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, διότι είναι και καλοκαίρι και βάφουμε τώρα αυτό το διάστημα και μέσα και έξω και παντού. Πού μας βρίσκεται, Father, πού βρίσκεται στήριξη?
0: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
0: Πάμε λοιπόν στο γραφείο του κύριου Σαββόπουλου, εκεί που θα βρίσκονται στο τέλος αυτής της επίσκεψης όλοι για μια τελική συζήτηση και τη συνέντευξη τύπου. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατούλη, καλημέρα Έλενα,
1: καλημέρα
2: και στους ακροατές σας.
0: Δεν ακολουθείτε το υπόλοιπο πρόγραμμα εσείς, ε?
2: Δεν γίνεται.
1: Είναι οικοδεσπότης.
0: Είστε και οικοδεσπότης.
2: Όχι, εντάξει, θα πάει και στο Δήμο πριν από μένα. Απλώς εδώ πέρα θα δοθεί και η συνέντευξη τύπου. Το πρόγραμμα έγινε κατόπιν συνεννόηση με την κυρία Αντωνίου. Και μετά θα πάμε όλοι στην Κοζάνη, γιατί εκεί θα γίνει η τελική έτσι, ολοκλήρωση των περιοδιών, γιατί αυτή τη στιγμή έρχονται σήμερα, είναι 7 υπουργοί σε όλη την Μακεδονία, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη.
0: Ναι, τα λέγαμε με το Ζή στο Πιτσιάβα πριν από εσάς, κύριε.
2: Ναι, και η ώρα 2.30 θα είμαστε στην περιφέρεια, δηλαδή μετά από εδώ θα πάμε στην Κοζάνη, όπου θα υπάρξει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και θα δώσουν έλευση τύπου όλοι οι υπουργοί μαζί.
0: Βέβαια, εδώ θα δώσει ο κύριος Δήμας συνέντευξη τύπου επίσης.
2: Εδώ θα δώσει ο κύριος Δήμας, ναι.
0: Και αυτό που αναμένεται να πει και να ανακοινώσει είναι ουσιαστικά η δημοπράτηση, η επαναδημοπράτηση του φράγματος Νέες Τορίου. Ένα ποσό που έχει γίνει γνωστό πάνω από 80 εκατομμύρια πια για να συνεχιστεί αυτή η πιο χρονοβόρα, ταλαιπωρημένη γεφύρη της Άρτας ιστορία της Καστοριάς.
2: Είναι για να μην δημιουργείται, κύριε Νατσούλη, μια έτσι λαθεμένη εντύπωση. Αυτό το 80 εκατομμύρια που βλέπετε είναι όλη η πράξη της έντασης που αρχικά είχε γίνει το 2009 από τον τότε υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, και ήταν τότε 49 εκατομμύρια. Μέσα στην πράξη αυτή των 80 εκατομμυρίων που έγινε πλέον, ουσιαστικά αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του...
0: Ναι, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού μιλάω και εγώ. Με τις σημερινές τιμές.
2: Προσέξτε λίγο, το 80 εκατομμύρια δεν είναι η νέα τιμή δημοπράτησης του...
0: Όχι, είναι οι νέες τιμές για να γίνει από εδώ και κάτω.
2: Είναι η μόνη τιμή που διαμορφώθηκε, είναι η συνέχεια των εργασιών που πήγε στο ποσό των 59 εκατομμυρίων 250 χιλιάδων ευρώ. Δηλαδή έχουμε εμείς, θα δημοπρατηθεί το φράγμα του Νεστορίου, η συνέχεια δηλαδή, γιατί έχουν εκτελεστεί το 22% των εργασιών. Το φράγμα του Νεστορίου, κύριε Νατσούλη, είχε μια σύμβαση όταν είχε δημοπρατηθεί με 34 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί έχουν εκτελεστεί το 22%. Τώρα αυτό το υπόλοιπο των εργασιών επικαιροποιήθηκε, η τιμή μετά την διαδικασία που είχε γίνει η καθάριση του έργου επικαιροποιήθηκε και επαναδημοπρατείται η συνέχεια του έργου με το ποσό των 59.250. Τα υπόλοιπα λεφτά μέχρι τα 80 εκατομμύρια είναι αυτά που είχαν πληρωθεί στην αρχή του έργου, είναι η παροχή τεχνικού συμβούλου, είναι το αρδευτικό δίκτυο του Νεστορίου, τα 4,5-5 εκατομμύρια που είχαν και έχει κάποια άλλα υποέργα, κάποιες συμπληρωματικές συμβάσεις. Δηλαδή το έργο ξαναδημοκρατείται με 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, θα ανακοινώσει και η ημερομηνία κύριος Δήμας σήμερα.
2: Εμείς τον κύριο Δήμα, παρουσία του Αμανατίδη και της κυρίας Αντωνίου, τον είχαμε βρει στα γένεια του Ε65.
0: Ναι, μας τα είπε και ο κύριος Αμανατίδης, θες και η κυρία
2: Αντωνίου. Εκεί τότε μας τα είπε, μας είπε ότι εντάχθηκε τελικά σε πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ αρχικώς, θυμάστε, είχαμε πει μήπως μπει στο ΠΟΥΔΕ του Υπουργείου Υποδομών, με τη συνένεση δηλαδή του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Σκηνά, του Αγροτικής, εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα, σε κάποια υπόλοιπα του...
0: Πάντως, κάποτε ήταν και στο Αγροτικής, αν θυμάμαι καλά, ή δεν θυμάμαι καλά.
2: Αγροτικής, η πράξη αυτή είναι Αγροτικής. Ναι, ήταν Αγροτικής. Απλώς τώρα οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής, κύριε Νατζούλη, έχουν υπαχθεί πλέον στο Υπουργείο Υποδομών. σαν διεύθυνση ξεχωριστή και όλα τα έργα του Υπουργείου Αγροτικής γίνονται από, με την επίβλεψη του Υπουργείου Υποδομών. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται λίγο σαν... πώς να σας το πω, όταν δηλαδή κάτι... δηλαδή ο στόχος ήταν αυτός, να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο, να επαναδημοπρατηθεί το έργο.
0: Ναι, και χθες ο κύριος Σαμαντίδης μας έλεγε εδώ, με την εξέλιξη αυτή αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την επιλογή να υποστηρίξουμε την επαναδημοπράτηση. Δεν ξέρω αν και εσείς βλέπετε ότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό,
0: δεν υπήρχε καμιά άλλη λύση.
2: Αυτό με την νέα τιμή που επαναδημοκρατείται, κύριε Νατσούλη, τα 59 εκατομμύρια, δηλαδή φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι αυτό που είχε αποφασιστεί από το 2023 ήταν λάθος, με την έννοια ότι πέρασαν από το 2009, εγώ θα σας βάλω το 2023 όταν είχαμε πει θα πάμε στο τρίτο ανάδοχο, πέρασαν 14 χρόνια. Οι αλλαγές των τιμών είναι τεράστιες. Δηλαδή, αν ας πούμε πηγαίναμε στον τρίτο με την τότε τιμή, θα έπρεπε ο τρίτος να πάει με ένα ποσό της τάξης των 28 εκατομμυρίων ευρώ και με ένα δικαίωμα το συν 50% από την αρχική σύμβαση με άλλα 17 εκατομμύρια. Δηλαδή θα έπρεπε να ολοκληρώσει ένα έργο με 45 εκατομμύρια. Κάτι το οποίο φαίνεται στην πράξη τώρα με τον νέο προϋπολογισμό ότι θα ήταν ανέφικτο, και αν συνεχίζαμε με τον τρίτο, στην πορεία θα ανακάλυπτε ότι θα υπήρχαν οικονομικές δυσκολίες και θα είχαμε πάλι τα προβλήματα. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Νέος προϋπολογισμός, επικαιροποιημένος, νέα διαγωνιστική διαδικασία, καθαρή διαδικασία. Σε 15 μέρες ο κύριος Δήμας θα μας τα πει και σήμερα, άλλωστε θα βγει στον αέρα. Οι ελάχιστες μέρες που είναι στο διαγωνισμό, βέβαια ο Αύγουστος είναι λίγο κουτσός μήνας για το δημόσιο, το ξέρετε πολύ καλά. Τέλος πάντων είναι 42 μέρες, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε άνοιγμα το ξεκίνημα της διαδικασίας της διαγωνιστικής. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, μέχρι... εγώ δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού, ο οποίος μέχρι στιγμής, όσα μας έχει πει κύριε Νατσούλη, είναι αξιόπιστα.
0: Δηλαδή, είναι σπάνια περίπτωση αυτός ο Υπουργός.
2: Είναι σπάνια περίπτωση, ναι. Καταρχήν όταν πήγαμε ήταν ενημερωμένος. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε προηγούμενες επισκέψεις. Ίσως είναι τουλάχιστον εμένα κατά τη διάρκεια της συνθήκης μου, είναι ο 7ος-8ος αρμόδιος Υπουργός που έχουμε συναντήσει για το αντίστοιχο πρόβλημα. Τώρα θα του παραδώσουμε και ένα υπόμνημα όπου έχουμε μεταξύ άλλων και άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πίεση των Καστοριάς. Και θα του πω το εξής, ότι κύριε Υπουργέ, μετά από τέλος πάντων τα ευχάριστα τα οποία μας ανακοινώνετε, ότι θα είμαι κι εγώ έτσι στην θέση την ευχάριστη, ότι πλέον στα υπομνήματά μου θα βγάλω το πρώτο ζήτημα που έχουμε ζητήσει κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια, που ξέρετε πολύ καλά ότι το πρώτο πράγμα που ζητούσαμε ήταν η επανεκκίνηση εργασιών του φράγματος του Νεστορίου. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Καστοριά. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει πριν πολλά χρόνια, δηλαδή δεν χρειάζεται να ζητοκραυγάζουμε και να πανηγυρίζουμε. Ήταν υποχρέωση του ελληνικού κράτους απέναντι σε μια περιοχή η οποία ταλαιπωρείται πολύ. Ήταν ένα έργο το οποίο είναι σταματημένο, εδώ και 10 χρόνια, από το 2015-2016 έχουν να γίνουν εργασίες. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με τη διαγωνιστική διαδικασία και να βάλουμε νέους στόχους, γιατί αυτό, ξαναλέω κύριε Νατσούλη, είναι μόνο το φράγμα του Νεστορίου. Υπολείπεται η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου, δηλαδή από εδώ και πέρα χρειάζεται μια συστράτευση για την ένταξη και την εξέβρεση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου που θα αφορά την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων, είναι 72.000 στρέμματα. Είναι ένα νέο έργο το οποίο η μελέτη, αν όλα πάνε καλά, ολοκληρώνεται και αυτή επιτέλους μετά από 12 χρόνια, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν ένα κράτος το οποίο έχει εντάξει μια πράξη το 2009, προσέξτε, το 2009 στην απόφαση του Χατζηγιάννη υπήρχε και η χρηματοδότηση της μελέτης του αρδευτικού το 4250. Αυτή η μελέτη λοιπόν μετά από 17 χρόνια ακόμα δεν την έχουμε στα χέρια μας. Είμαστε εδώ και 2,5 χρόνια, προσέξτε, στις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Προς την εταιρεία η οποία τέλος πάντων εκπονεί και κάνει την μελέτη του αρδευτικού. Δηλαδή το επόμενο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί από όλους μας είναι η χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου έργου, γύρω στα 160 εκατομμύρια περίπου υπολογίζεται θα βγάλει, για να μπορούμε να μιλάμε ότι μέσα σε μια πενταετία θα έχουμε ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο, ένα ταμιευτήρα με 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θα δούμε τι θα γίνει με τον υδροηλεκτρικό σταθμό και έχουμε μια άδεια ηλεκτροπαραγωγής, η οποία θα έχει αρκετά έσοδα για την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτη και δεύτερη βαθμού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουμε ως συνέχεια. Πάντως είναι μια πολύ έτσι ευχάριστη είδηση, μια πολύ ευχάριστη μέρα, παρουσία και του Υπουργού, ο οποίος, ξαναλέω, φάνηκε αξιόπιστος από την πρώτη στιγμή ενημερωμένος και ό,τι μας έχει πει το τήρησε κατά γράμμα. Δεν άλλαξε χρονοδιάγραμμα. Περιμένουμε το επόμενο δεκαπεθύμενο να βγει στον αέρα και διαγωνιστική διαδικασία.
0: Φαντάζομαι όμως δεν θα είναι το μοναδικό θέμα σήμερα. Στο γραφείο σας το μεσημέρι θα είναι και τρεις δήμαρχοι, νομίζω, ή κάποιοι από τους εκπροσώπους των
2: δημάρχων. Ο κύριος Κεμπαρτσόγλου λείπει εκτός νομού. Φαντάζομαι θα έρθει ένας από τους αντιδημάρχους του. Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δήμαρχοι θα είναι εκεί.
2: Έχουν καλεστεί, νομίζω.
0: Αν και τον δήμαρχο Καστοριάς θα πάνε τον δύο ίδιο κύριο Δήμα στο Δημαρχείο. Δεν ξέρω. Αλλά τι άλλο θα τεθεί στον κύριο Δήμα? Το θέμα του αεροδρομίου θα τεθεί, κύριε Σαββόπουλε.
2: Μπα, το βρήκατε, είδατε. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα θέματα. Καταρχήν θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα θέματα βάσει αρμοδιότητας. Ένα από τα θέματα, λοιπόν, το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί θα είναι η συνέχεια. Είναι η συνέχεια των, δηλαδή η χρηματοδότηση του αρνητικού δικτύου, όπως σας είπα. Το τρίτο θέμα το οποίο θα τεθεί θα είναι η σύραγγα της κλεισούρας. Έχουμε μια δέσμευση ότι θα ξεκινήσει και θα έχουμε εργασίες μετά την 15 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα έχουμε ασφαλώς και το θέμα του αεροδρομίου, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο αν τελικά τι θα γίνει με τις ιδιωτικοποιήσεις. Έχουμε έρθει σε επαφή 2-3 φορές.
0: Είναι και όλο από αναβολή σε αναβολή και από παράταση σε παράταση.
2: Δήμα, και με τον κύριο Δήμα έχουμε έρθει σε επαφή, με τον οποίο συζητήσαμε και για το αεροδρόμιο. Είμαστε σε μια διαδικασία όσον αφορά την πρόταση της πολιτικής αεροπορίας για την χρηματοδότηση των μελετών της β' φάσης της κατασκευής του πύργου Όλιακου. Είναι κάτι το οποίο έχουμε θέσει ως προτεραιότητα από πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα τεθεί ασφαλώς και το αεροδρόμιο, είπαμε κλεισούρα, αεροδρόμιο. Η σιδηροδρομική σύνδεση της ΠΕΡΣ των Καστοριάς, αν θυμάστε, ο κύριος Κεφαλογιάννης είχε έρθει πριν 5 χρόνια, δηλαδή να υπάρχει και αυτό στην άκρη του μυαλού του εκάστοτε υπουργού, ότι κάποια στιγμή θα τεθεί και το θέμα της σύνδεσης της σιδηροδρομικής γραμμής με το γειτονικό κράτος της Αλβανίας. Και θυμάστε παλιά, ας πούμε, υπήρχε μια αντιπαράθεση με την κυρία Πέρκα, δηλαδή εδώ τώρα τίθονται δύο διαδρομές. Θεωρούμε ότι η διαδρομή που θα περνάει από Νεάπολη και την πόλη του Άργους Οριστικού, το ΒΙΠΑ, το αεροδρόμιο, και θα συνεχίζει με πιθανή κατάληξη την Ιεροπηγή, είναι ένα από τα ζητήματα που μπορεί να φαίνονται μακροπρόθεσμα, αλλά θα πρέπει να μπουν στο κάδρο της συζήτησης. Θα συζητηθεί και ο δικός άξονας Νηφαίο Πολυκέρασο. Το αεροδρόμιο, ασφαλώς, σαν να λέω, είναι σε υψηλή ατζέντα και θα του θέσουμε θέματα τα οποία δεν είναι και αρμοδιότητας δικής του. Δηλαδή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο, κύριε Νατσούλη, τι θα γίνει με την επιδότηση στους λέβητες του φυσικού αερίου, γιατί βλέπουμε ότι το δίκτυο προχωράει και
0: καταστροφά. Θα μπει θέμα στον κύριο Δήμα και για τους λέβητες.
2: Δεν είναι αρμοδιότητα.
0: Δεν είναι αρμοδιότητα, αλλά θα το βάλετε όμως.
2: Ένας υπουργός, ο οποίος συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, καλό θα είναι να ξέρει και τα προβλήματα της περιοχής. Εντάξει, τώρα η ιστορία με τους λέβητες. Θα θέσουμε και το θέμα της διασύνδεσης με τον Υφαίο. Είναι 5-6 σημαντικά ζητήματα. Είναι ένα έργο το οποίο θα διασυνδέσει την Καστοριά με τον Υφαίο. Τον Υφαίο μετά την περιοχή των Πρεσπών είναι, θεωρώ, ο τρίτος σημαντικότερος τουριστικός προορισμός σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και είναι ένας δρόμος ο οποίος άρχισε πλέον να τον θέλει και η Φλόρινα. Δηλαδή το να γίνει αυτός επιτέλους ο δρόμος, ο οποίος έχει ένα κόστος περίπου 9,5 εκατομμύρια, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να προσφέρει αρκετά στην περιοχή της Καστοριάς.
0: Λοιπόν,
2: είναι αρκετά τα ζητήματα. Όσο μεγαλώνει η ατζέντα, τόσο δυσκολεύει λίγο.
0: Αρκεί να μην το μπουκώσετε και με πράγματα και χαθούμε στη μετάφραση, έτσι. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνος.
2: Φράγμα Νεστορίου, αρδευτικό, σύραγγα κλεισούρα, αεροδρόμιο, χιονοδρομικό κέντρο Βυτσίου, αναβάθμιση. Είναι μια υποδομή η οποία είναι αρμοδιότητα του Υπουργού. Έχουμε ένα χιονοδρομικό, το τρίτο, το οποίο είναι σε κοντινότερη απόσταση. Ένα τσούλι, έχουν δρομολογηθεί δύο δημοπρασίες, δύο οδικών αξώνων.
0: Από 5 εκατομμύρια. Από 5
2: εκατομμύρια.
0: Από
2: τυχιό.
0: 5 εκατομμύρια.
2: Και την αεροπορική μονάδα και το Πολυκέρασο. Σε συνδυασμό με τη σύραγγα της κλεισούρας, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό, αν αναβαθμιστεί και το χιονοδρομικό κέντρο του Βυτσίου, όλο αυτό θα πάρει μια μεγαλύτερη υπεραξία. Και η διασύνδεση με τον Υφαίο θα γίνει ένας πόλος έλξης. Τα χρόνια εξελίσσονται. Βλέπουμε με τη διασύνδεση με τον Ε65 πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες που δίνονται και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να σε ευχηθώ. Μακάρι να προχωρήσει αυτή η ιστορία χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Δεν αντέχει ο τόπος εξάλλου άλλες. Ήδη είναι πέρα από τα όρια. να εξελιχθεί η όποια δημοπράτηση σε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο για τον τόπο και σύντομο στη χρονική του κατάληξη. Μια απορία μόνο. Εάν όλα πάνε καλά και το έργο αρχίζει να κατασκευάζεται, η χρονική του διάρκεια, γιατί γι' αυτό δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, πότε θα είναι?
2: Μπορώ να το προβλέψει. Το προβλέπουν οι όρτι διακήρυξη του διαγωνισμού. Ένα λογικό διάστημα, το οποίο συνήθως απαιτείται...
0: Για να γίνει το 80% υπόλοιπο της 100% του έργου, για να γίνει το 80%, τι χρόνο θέλουμε?
2: Λογικά τώρα θα βάλουμε περίπου στα 3 χρόνια. Θεωρώ ότι από τα 2,5 μέχρι τα 3 χρόνια είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός χρόνος.
0: 3 χρόνια,
2: ο οποίος μπορεί να ολοκληρωθεί, είναι μεγάλο έργο. Από 2,5-3 χρόνια λογικά. Δεν έχω δει τη διακήρυξη, κύριε Νατσούλη, αλλά θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε κάνει με τις υπηρεσίες μας για το υπόλοιπο, αν αναλάβανε ο τρίτος ανάδοχος. Θέλει περίπου 2,5-3 χρόνια. Και ξαναλέω, δεν είναι με ώρα, ας πούμε, να πανηγυρίζουμε με την έννοια. Είναι μια ευχάριστη είδηση, η οποία θα έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα. Έστω και τώρα είναι κάτι το οποίο είναι τελεσίδικο, εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό εργαλείο και δημοπρατείται μέσα σε 15.
0: Άρα πάμε με ορίζοντα 2030 για το φράγμα. Αυτό πάμε.
2: Εντάξει, 27-28, στο 29 μην τα ανεβάζετε, κύριε. Άμα ξεκινήσουν οι εργασίες 27 το Μάρτιο, και αν μια εταιρεία που το πάρει τώρα, δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει, ας πούμε, και κάποιο μπόνους όπως βάλαμε εμείς στη σχολή δοκίμων αστυνομικών, ας πούμε, το να παραδώσει νωρίτερα. Αλλά ξαναλέω ότι 2-2,5 χρόνια μέσα στο 29 θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε θεωρητικά να το έχουμε. Μάλιστα.
2: Ναι,
0: τελειωμένο.
2: Το είναι στο διάστημα αυτό, αφού δημοπρατηθεί και συμβατοποιηθεί, να μπορέσουμε να εντάξουμε σε χρηματοδοτικό εργαλείο το αρδευτικό όλο, και αν όχι όλο, μέρος του αρδευτικού, για να έχουμε, ας πούμε, σε μια πενταετία ένα πλήρες λειτουργικό νέο σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, θα τα πούμε βεβαίως και στον απόϊχο αυτή τη επίσκεψη, γιατί τώρα συζητάμε λίγο πριν την επίσκεψη, θα τα πούμε και μετά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Νατσούλη.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, λίγο πριν τις συναντήσεις, για να δούμε, Χέλενα, πάμε. Χορηγούς και σιγά σιγά και για το διάλειμμα.
1: Your look θα πάμε, κουκλάρες μου, διότι έχουμε εκπτώσεις, και αυτό το διάστημα στο Your look θα βρείτε όλα μας τα ρούχα τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας, τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας, τα μπλουζάκια μας, τα ωραία τα καλοκαιρινά, με εκπτώσεις που φτάνουν το μείον 60%. Επίσης θα βρείτε και τα μαγιό μας, έτσι, πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια σε μαγιό θα βρείτε, με εκπτώσεις που επίσης θα φτάσουν το 50%. Δηλαδή θα πάρετε τώρα μιλάμε για ολοκαίνουργια πράγματα, έτσι, που μπορείτε να τα πάρετε ακόμα και στη μισή τιμή. Φοβερές οι εκπτώσεις του καλοκαιριού, μας αρέσουν πάρα πολύ. Έως μείον 50% και οι εκπτώσεις στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάρετε καλοσχεδιασμένο, καλοραμένο φόρεμα, με ωραία υφάσματα, με ωραία χρώματα, υπερπαραγωγές για να λάμπουμε στους γάμους και στις βαφτίσεις, σε κορυφαίες τιμές που δεν θα τις βρείτε πουθενά μα πουθενά αλλού. Στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Your Look, έτσι, αυτές οι εκπτώσεις, γιατί έτσι και αλλιώς οι τιμές μας είναι πάρα πολύ καλές. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται με τις εκπτώσεις. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό, πάρα πολύ εκπτωτικό, full extra εκπτωτικό και full extra καλοκαιρινό Your Look και yourlook.gr.

0: βεβαίως, πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε και φροντιστήριο Αιχμή. Τα παιδιά αυτό το διάστημα βρίσκονται σε διακοπές, όμως τα θερινά τμήματα έχουν ξεκινήσει. Απλά κάνουμε μία παύση έτσι να ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά μας. Και επανερχόμαστε, παιδιά. Οι επόμενοι τελειόφοιτοι λοιπόν πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζονται. Και σιγά σιγά, Father, και από Σεπτέμβρη και όλες οι υπόλοιπες τάξεις, έτσι. Επαναληπτικά μαθήματα λέω. Τα μαθήματά μας κανονικά, το πρόγραμμά μας με τους έμπειρους καθηγητές μας, με πολύ οργανωμένο πρόγραμμα, με προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα,

0: σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα μας. Μπαίνουμε και στην τέταρτη μας ώρα. Παραμένουμε στα της επίσκεψης σήμερα και της μεγάλης είδησης, όπως εξελίσσεται η κουβέντα της ημερομηνίας επαναπροκήρυξης επαναδημοπράτησης του φράγματος Νεστορίου. Μαζί μας πάντα, Έλενα, είναι και...
1: Πάμε λίγο kick up με ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το kick up με ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας στο kick up με ψυχαγωγό. Οπότε, ολονών το αφημί, ό,τι και αν λύγει το αφημί σας, μπορείτε να κάνετε τώρα πια τις αιτήσεις σας μέχρι 5 Αυγούστου. 5 Αυγούστου καταληκτική ημερομηνία. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια σχετικά με την αίτησή σας, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλόη από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-24111.
0: Λοιπόν, για ένα τέτοιο θέμα δεν θα μπορούσε να μην είναι στην εκπομπή μας ο κύριος Χρήστος Γκοσλιόπουλος, δήμαρχος Νεστορίου. Θυμίζω όταν είχε πέσει η ιδέα και είχε προκριθεί η ιδέα, θα έλεγα καλύτερα, της επαναδημοκράτησης, ήταν από λίγο έως πολύ επιφυλακτικός ο κύριος Γκοσλιόπουλος για αυτήν την πρόταση. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάποια γνώμη βλέποντας τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε την άποψή του. Κύριε Γκοσλιόπουλε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νατσούλη.
0: Περιμένετε να πάει 12.30 να πάτε στο Δήμα, έτσι?
2: Ναι, είμαι έξω από την νομαρχία, την παλιά νομαρχία, την περιφερειακή ενότητα, για να πάω να ακούσω τι θα πει ο Υπουργός.
0: Τι θέλετε να ακούσετε σήμερα, αλήθεια?
2: Κοιτάξτε, ό,τι και να ακούσω, τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα και νομίζω ότι είναι τα συναισθήματα όλων των πολιτών του νομού Καστοριάς. Υπάρχει μια αγανάκτηση για αυτό το θέμα σε όλους και το ίδιο και σε μένα, γιατί πρώτον έχει χαθεί το momentum όταν περιμένεις 7 χρόνια και δεν γίνεται κάτι. Έχει χαθεί η αξιοπιστία όταν έχουμε ακούσει τόσες υποσχέσεις επαναλαμβανόμενες από χίλιοι ψηλά ισταμένων ανθρώπων, υπουργών, πρωθυπουργού κτλ. Και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Τώρα που σας έχω πει και την άλλη φορά που πλησιάζουν οι εκλογές, λογικό είναι να σφίξουν τα ζωνάρια και να αρχίσουν να υπόσχονται και να προχωράνε προς την τελική λύση. Δεν θέλω να πω κάτι εκ των προτέρων, γιατί θέλω πρώτα να ακούσω. Έτσι. Αλλά αυτό δεν εξηλαιώνει κανέναν. Ακόμα και αν μου πούν ότι αύριο δημοπρατείται, πάλι καταλαβαίνετε ότι μία δημοπρασία ενός τέτοιου έργου δεν τελειώνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο η δημοπρασία, βγαίνουν οι όροι δημοπράτησης, προσδιορίζεται, είναι μια διεθνής δημοπρασία, καταδίνεται προσφορές, ανοίγουν, επεξεργάζονται, αρχίζουν οι αστάσεις μετά. Για να φτάσει η ώρα να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο, όποιος θα είναι ο τελικός ανάδοχος, πάλι θα περάσει ένα

0: χρονικό διάστημα.
1: Ο κύριος...
0: Ας μην βιαστούμε ναι. να κάνουμε μια κρίση αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: Πριν από λίγο ο κύριος Σαββόπουλος εκτιμά ότι όλα αυτά θα τρέξουν αρκετά γρήγορα και ότι το 2029 η Καστοριά χωρίς καθυστερήσεις μπορεί να έχει ολοκληρωμένο το φράγμα. Σε 3 χρόνια ωραία, δηλαδή.
0: Ξέρετε τι, πότε είναι το 2029. Το 2011 δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά το φράγμα. Και τώρα μιλάμε για το 2030.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Εγώ δεν λέω να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά αυτά όλα που μεσολάβησαν δείχνει την αναξιοπιστία αυτών των ανθρώπων που διαχειρίστηκαν αυτά τα θέματα.
1: Παρ' όλα αυτά, αν δείτε ότι όντως τώρα, ρε παιδί μου, αν δείτε κύριε Κοσλόπουλε, ότι όντως τώρα, ρε παιδί μου, βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει όρεξη, υπάρχει σοβαρότητα για να γίνει. Πρέπει να το υποστηρίξουμε λογικά αυτό.
0: Να το υποστηρίξουμε, βεβαίως. Δεν αντιλέγω γιατί δεν υπήρχε 7 χρόνια. Γιατί δεν μπορούσαν αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα να γινόντουσαν το 2020, το 2021, το 2022.
1: Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Τρέχαμε, συσκεπτόμασταν, βρισκόμασταν με τους υπουργούς, με τον πρωθυπουργό, με τους πάντες.
1: Αυτό που μας κάνει επίσης εντύπωση, και δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, δεν ξέρω με τον κύριο Δήμα έχετε ξανασυναντηθεί ποτέ.
0: Εγώ όχι.
1: Γιατί οι υπόλοιποι μας λένε ότι έχουμε βρεθεί με τόσους υπουργούς, άλλοι δεν ήξεραν, άλλοι δεν γνώριζαν, άλλοι ζητούσαν ενημέρωση. Ο Δήμας ό,τι το είπε το έκανε, στον χρόνο που το είπε, και είναι πάντοτε ενημερωμένος για τα ζητήματα που θέλουμε.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Δήμας, που είναι σχετικά νέος υπουργός σε αυτό το Υπουργείο, μετά τις αλλαγές τις τελευταίες που έγιναν, έκανε μία σύσκεψη για το φράγμα του Νεστορίου στο Υπουργείο του,
1: ναι.
0: η οποία είχε περισσότερο κομματικά χαρακτηριστικά παρά χαρακτηριστικά φορέων αυτοδιοίκησης κτλ. Κλήθηκαν εκεί πέρα και παραβρέθηκαν, αν θυμάστε, κάποιοι άνθρωποι.
1: Τα είχαμε πει και τότε, δεν θυμάστε.
0: Και δεν κλήθηκαν οι δήμαρχοι.
1: Τα είχαμε πει.
0: Για παράδειγμα. Ναι. Αυτό είναι ένα λάθος, ένα τεράστιο λάθος. Και εγώ σήμερα θα το κρίνω αυτό το πράγμα, εάν μου δοθεί ο λόγος και αν υπάρχει χρόνος. Ενώ παλαιότερα με τον κύριο Σταϊκούρα είχαμε συναντηθεί τότε και ο Περιφερειάρχης, οι βουλευτής, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δύο, οι δήμαρχοι κτλ. Είχε γίνει μια σοβαρή κουβέντα, άσχετα από το αποτέλεσμα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις. Δεν είναι κομματικό το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που αφορά όλη την επαρχία μας, όλη την περιφέρειά μας. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Και όλοι να συζητάμε, γιατί έτσι μπορούμε να συμπαρασταθούμε και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, αποκλεισμένοι όντες, τι περιμένουν από αυτή την ιστορία? Εν πάση περιπτώσει τώρα, ίσως κάνουμε λάθος αυτή τη στιγμή που συζητάμε για ένα θέμα που δεν το έχω ακούσει. Αφήστε λίγο να ακούσω αυτά ναι. που θα πει ο υπουργός, να ακούσουμε τις εγγύσεις του, να δούμε τα χρονοδιαγράμματα και να το ξανασυζητήσουμε
1: και
0: μετά.
1: Το ξανασυζητήσουμε
0: αλλά
1: αύριο.
0: Πάντως μετά από 7 χρόνια, μετά από 7 χρόνια και οδεύοντας προς εκλογές, εντάξει, τι να πω. Κάποια στιγμή θα ερχόταν η ώρα να γίνει και αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το σχολιάζουμε Λέβαια. Αύριο με όλα τα πραγματικά δεδομένα
0: ναι,
1: που
0: βεβαίως,
1: έχουμε. Βέβαια, αξιοσημείωτο είναι και το νούμερο που βλέπουμε στον νέο προϋπολογισμό συνολικά του έργου, που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, τα βλέπουμε, αλλά βέβαια εκεί είναι και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό το ποσό. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αύριο. Πάμε στη σύσκεψη σε λίγο και με το καλό τα λέμε.
0: Τα λέμε μετά. Εντάξει.
1: Και τα λέμε και αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κοσλόπουλο.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζει λίγο να είναι επιφυλακτικός ο κύριος Κοσλόπουλος, όπως το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι στο ίδιο κλίμα, θα λέγαμε, το πανηγυρικό των υπόλοιπων δηλώσεων. Πρώτα να ακούσω και μετά να σας πω. Λοιπόν, οπότε...

0: Και λένε να πάμε χορηγούς και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, να πάμε και μέση Marvel θα σας πάω τώρα. Γονείς μου καλή, επειδή ξέρω ότι ψάχνετε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε με τα παιδάκια σας τώρα που είναι καλοκαίρι. Μας μένει μία ακόμα Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου για το μέση Marvel είχαμε ένα καλοκαιρινό εργαστήρι. Έχουμε μία τελευταία Παρασκευή λοιπόν. Έχουμε Little Explorers Summer Workshop αυτή την Παρασκευή, τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με το συνοδό τους, 11 με 12 το πρωί, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, αυτή την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, είναι η τελευταία του Ιουλίου, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Τι θέλω να κάνετε τώρα εσείς οι γονείς? Θέλω να μπείτε μέση Marvels στο Facebook και το Instagram, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας εκεί στη φόρμα συμμετοχής, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά, αν θέλετε, μπορείτε να μας καλέσετε στο 24670-24639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Μέση Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

0: πλησιάζοντας για 12.30. Θόδωρος Ποντίκης επίσης.
1: Γενικός αρχηγός, ε!
0: Και ίσως καλέσουμε λίγο τον αγαπητό Θόδωρο για να πούμε 5 πράγματα έτσι για την νέα του αυτή θέση.
1: Έχει ξαναυπάρξει γενικός αρχηγός.
0: Ναι, νομίζω ξανά έχει υπάρξει.
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι, ναι. Οπότε θα τον, λογικά θα τον έχουμε κάποια στιγμή σήμερα στην εκπομπή για να πούμε δύο πράγματα και για τη σεζόν που, την ποδοσφαιρική που έρχεται και βέβαια και με την ομάδα της Καστοριάς να προσπαθεί να χτίσει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο σύνολο για μια καλή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Λοιπόν, Χελένα, πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάω λίγο και Αγκίστρι, έτσι στα ωραία μας, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, για να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντα και πάρα πολύ θρεπτικές. Πρέπει να τις εντάξουμε στη διατροφή μας, τις ψαρούκλες μας, μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Αλλά να απολαύσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Όπως και μπαπ τόνου, δοκιμάστε το οπωσδήποτε, θα ξετρελαθείτε. Η σνίτσελ ξυφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας αυλή σήμερα, υπέροχη μέρα έξω. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών. Και τι να μην απολαύσουμε. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι. 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Κάτω τι γίνεται, στρώνουν και σήμερα, παιδιά.
1: Άντε να τελειώσουμε σήμερα, παιδιά. Ρυθμίσεις μέχρι 3-4 ώρα το μεσημέρι.
0: Έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ελπίζουμε να τελειώσουμε σήμερα. Η Καλυθέα ήταν τιγκαρισμένη σήμερα. Ελπίζω να τελειώσουμε σήμερα, να ομαλοποιηθεί όλη η κατάσταση εκεί στο κέντρο της πόλης. Πάμε, όπως είπαμε, νέος γενικός αρχηγός στην ομάδα της Καστοριάς, Τόδωρος Ποντίκης. Είναι στη γραμμή μας. Τόδωρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα από μένα.
0: Τι γίνεται, Θόδωρε, καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Αποφασίζεις και πάλι να είσαι σε ένα πόστο μες στην ομάδα?
2: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ξέρετε ότι την... Εγώ νομίζω, όπως είπε και ο Ρότσα, αν ακούστησε μια συνέντευξη, γυρίζω σπίτι μου. Το νομίζω η Καστοριά είναι το σπίτι μου τώρα.
0: Προχθές τον είχαμε, μάλλον πριν τον τελικό του Μουντιάλ τον είχαμε. Και είναι από τους παίχτες και τους ανθρώπους στην Καστοριά που φαίνεται ότι σε αγαπάει πολύ, γι' αυτό σου στείλε και χαιρετισμούς.
2: Ναι, ναι. Είμαστε μαζί. Είχαμε ξεκινήσει όταν ήμουν στο Παναϊκό πρώτη προπόνηση και μετά δέσαμε. Πρώτη προπόνηση κάναμε μαζί, έτυχε. Να κάνουμε τους αυτούς μεγάλους παιχταράδες.
0: Και έτσι, βέβαια, έτσι πρέπει και να διατηρούμε αυτές τις φιλίες για μια ζωή.
2: Εντάξει, και κάναμε τόσα φιλικά που ήταν και στο Θεσπρωτό. Όποτε πήραμε τηλέφωνο, ήρθε και κάναμε φιλικό. Το ξέρετε, υπάρχει και αγαπάει την Καστοριά. Ειδικά έχει και πολύ καλή σχέση με τον κύριο Παπαβασιλείου, τον Γρηγόρη. Σωστά. Με τον Αγγύρη, με όλους αυτούς.
0: Ναι, ναι, και με αυτή την οικογένεια.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, Θόδωρε, ξεκινάει η Καστοριά σε ένα πρωτάθλημα τρίτης εθνικής για πρώτη φορά με αυτά τα δεδομένα. Ο στόχος είναι η πεντάδα και τα play-off, λέει ο κύριος Δρύμος. Είναι πολύ δύσκολο να ανέβεις κατηγορία, γιατί χρειάζονται συνεχόμενα μπαράζ και με άλλους πρωταθλητές άλλων ομίλων. Γενικά, πώς κρίνεις τον όμιλο και την τρίτη εθνική όπως διεξάγεται πια?
2: Κοιτάξτε, από ό,τι είδατε, γιατί οι ομάδες οι οποίες έχουν παίξει μέχρι και αλφα εθνική, όπως είναι Γιάννη, Αμπέρια, Νάουτσα, Εορδαϊκός και μήπως ξέχασε κανέναν, νομίζω είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Πρέπει να δώσουν, να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε την Καστοριά όσο καλύτερη μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
0: Και βέβαια λες ότι...
2: Προσπάθεια όλων και με τους παλιούς συμπαίκτες μου, τους παλιούς καστοριανούς παίκτες, με τα χωριά, με όλα τα πάντα, όλοι πρέπει να βοηθήσουν για να πάμε καλά. Νομίζω πρέπει να κάνουμε μια καλή πορεία, γιατί όπως ξέρεις με τα Γιάννενα, με την Βέρια, με την Άωσα, με την Ορδαϊκό, είναι σαν ντέρμπι.
0: Εντάξει, σωστά, αλλά σίγουρα Βέρια και Γιάννενα και Καστοριά είναι οι τρεις ομάδες που κάνουν μπαμ στον όμιλο, έτσι.
2: Οπωσδήποτε.
0: Δεν θέλω να υποβαθμίσω τις υπόλοιπες, αλλά αυτά είναι τα μεγάλα ονόματα.
2: Και η Νάουσα έχει παίξει αλφαθνική και ο Ερδαϊκός έχει παίξει βιταθνική.
0: Για πολύ λίγο όμως.
2: Ναι, για πολύ λίγο, κύριε Νατσούλη, αλλά έχουν όλες οι ομάδες, είναι δικιά τους ιστορία.
0: Ναι, σωστά.
2: Γιατί όλοι θέλουν τέτοια, είναι ένα καινούριο πρωτάθλημα, είναι ένα παράξενο πρωτάθλημα, ας πούμε, για 11 ομάδες. Νομίζω ότι 3 πέφτουν, ακόμα δεν έχω κάποια στοιχεία. 2 ομάδες πέφτουν.
0: Δύο ομάδες πέφτουν, ακριβώς, ναι.
2: Δύο ομάδες πέφτουν, χρειάζεται. Πιστεύω και ο κόσμος θα μας βοηθήσει φέτος, γιατί οπωσδήποτε γίνεται μια καινούρια προσπάθεια από όλα τα παιδιά και από τη διοίκηση και από το προπονητή και από μένα. Εγώ πιστεύω να προσπαθήσω περισσότερο.
0: Ποιος θα είναι ακριβώς ο δικός του ρόλος στην ομάδα, Θόδωρε?
2: Θα μιλήσουμε τώρα. Σήμερα κλείσαμε, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Θα μιλήσουμε αναλυτικά. Όποιος και να είναι, εγώ θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ καλύτερα. Τώρα, αυτό το ξέρετε κι εσείς, ότι πάντα προσπαθώ για το καλύτερο της ομάδος.
0: Ναι. Δεν έχει αρχίσει η προετοιμασία ακόμα. Η Καστοριά χτίζει ένα ρόστερ παιχτών με μεταγραφές.
2: Ναι, τώρα μόλις μίλησα με τον προπονητή, ακόμα θα μιλήσουμε το απόγευμα αναλυτικά για να δούμε ημερομηνίες και τέτοια. Έχουν βγει κάποια φιλικά, θα σας τα ανακοινώσουμε ό,τι θέλετε. Άρα αργότερα δεν μπορώ σήμερα, ας πούμε, να μην...
0: Το θέμα του κόσμου ήταν πάντα ένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Την περσινή περίοδο η Καστοριά τα πήρε όλα, αλλά ο κόσμος στην Κερκίδα ήταν πραγματικά ελάχιστος. Αλλά την εθνική, βλέπεις να κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου?
2: Οπωσδήποτε, κοιτάξτε τώρα, το πρωτάθλημα γάμα της εθνικής έχει αναβαθμιστεί πλέον. Όταν βλέπετε τέτοιες ομάδες που πέσανε στη γάμα εθνική και θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, πιστεύω και απ' έξω θα έρθει ο κόσμος και εμείς θα πάμε έξω. Το να πας μια εκδρομή στα Γιάννε, μια εκδρομή στη Βέρεια, το ένα το άλλο, μέσα σε μια ώρα θα δεις και ένα ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι καλό. Και κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να ξεκινήσουμε με σωστές βάσεις για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Γιατί δεν μπορεί να πεις ότι τώρα θα πάρω πρωτάθλημα, θα πάω τρίτο, θα πάω τέταρτο, θα πάω δεύτερο. Πάντα, αλλά όταν είσαι Καστοριά, όταν είσαι Γιάννα, όταν είσαι Βέρεια, πάντα θέλεις υψηλούς στόχους.
0: Υψηλούς στόχους, και πρέπει να πούμε το εξής: πρέπει να κάνουμε γενικότερα την ομάδα μας ελκυστική, διότι οικονομικά ακόμη και αυτά τα πρωταθλήματα είναι δυσβάστακτα για τους τοπικούς μας ανθρώπους. Η ομάδα πρέπει να γίνει ελκυστική, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να έρθει και ένας άνθρωπος. Αν δεν μπορέσει να βρεθεί ένας τοπικά, πολύ δύσκολο το βλέπω και αυτό, να μπορέσει να αναλάβει τις τύχες αυτής της ομάδας για να πάμε για παραπάνω. Γιατί αλλιώς θα είμαστε μεταξύ πάντοτε φθοράς και φθαρσίας, μεταξύ τρίτης εθνικής και τοπικών πρωταθλημάτων. Οι δυνάμεις μας, οικονομικές εννοώ μέχρι στιγμής, φτάνουν μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, Θόδωρη, είσαι και στην αγορά, είσαι στην πιάτσα, βλέπεις την κατάσταση.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε. Μπορεί να βγάλει και κανένα καλό παίκτη να πουλήσει. Είναι καιρό, δεν είναι κάτι.
0: Κάτι να βγάλει και η Καστοριά, σωστά.
2: Και κάτι καλά, γιατί έχουμε καιρό να βγάλουμε καλούς παίκτες. Έτσι νομίζω εγώ τώρα. Για να παίξουν αλφαντική, που να πάνε πιο ψηλά.
0: Είναι κάποιοι παίκτες που είχαν φύγει νωρίς από ακαδημίες από την Καστοριά, ήταν κάπου αλλού, σε κάποιες άλλες ακαδημίες μεγάλων ομάδων, και εκεί μπόρεσαν να κάνουν την όποια πρόοδο στη ζωή τους.
2: Εντάξει, θα δούμε και ο
0: Αλλά από Καστοριά δεν έχουμε βγάλει κάτι το.
2: Καιρός δεν είναι.
0: Καιρός είναι, νομίζω.
2: Καιρός είναι, κύριε Νατσούλη.
0: Ωραία.
2: Πάντως χρειάζεται, θα κάνουμε όλη μια προσπάθεια. Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς όλοι. Με το τρόπο τους όλοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Είτε
0: με τον τρόπο τους όλοι.
2: Στο γήπεδο, με τον τρόπο. Όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει, τα ξέρετε. Νομίζω ότι η Καστοριά είναι ανοιχτή σε όλους. Καστοριά. Και όπως ξέρετε, χωρίς να πούμε. Πάντα σε ένα νόμο η πόλη είναι ο καθρέφτης.
0: Η πόλη είναι ο καθρέφτης.
2: Στα χωριά μπορεί, Καραϊσκάκης παράδειγμα, κάποια χωριά να ανέβηκαν λίγο, αλλά είναι φωτοβολίδες. Έτσι. Πάντα στις μεγάλες πόλεις, τα πάντα είναι η πόλη είναι που κρατάει. Χωρίς να θέλω να...
0: Όσο μπορεί να κρατήσει και αυτή και δεν παρασύρεται το γενικότερο
2: κλίμα.
0: Δίκιο,
2: εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά πάντα δεν είναι η πόλη. Όπου πας η πόλη πάντα μετράει. Η Καβάλα, η Καστοριά, η Βέρεια, η Τα Γιάννενα. Ο Κατσικάς παράδειγμα μπορεί να είναι καλή ομάδα, αλλά πάντα ήταν Γιάννενα, λέτε, βγήκε πρώτη, βγήκαν αλφαντική, παίξανε ψηλά.
0: Ναι. Λοιπόν, Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή πορεία, καλή δουλειά, καλή δουλειά προπανώς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά θέλω να είμαστε και όλοι, να είστε κοντά μας, κοντά στην ομάδα.
0: Πολύ βασικό αυτό, είναι πολύ βασικό αυτό.
2: Όλοι μαζί. Η ομάδα είναι σε όλους, το ξέρετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και με τον Θόδωρο Ποντίκη, έτσι μια πρώτη γεύση, αναλαμβάνει υπόσταση στην ομάδα του Γενικού Αρχηγού και φαίνεται ότι συσπηρώνεται κόσμος γύρω από την ομάδα να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο καθένας ό,τι μπορεί στον αγώνα αυτό, γιατί να σταθεροποιήσει αρχικά στην Τρίτη Εθνική και από εκεί και μετά ό,τι καλύτερο. Να πάμε για διαφημιστικό και χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε στην Energon, λέω να πάω τώρα. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, που επαναλαμβάνω πήρε παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Ένεργο Κοστράξο. Κοζάλτιν Ατζινίαρ. Λοιπόν, πάμε. Θερμοκρασία, παρακαλώ.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πόσο?
1: Τόσο.
0: 30 οι βαθμοί του Κελσίου.
1: 30.
0: 30 οι βαθμοί του Κελσίου αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν φαίνεται.
0: Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670 83455.
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Μένουμε
12: Πιστεύουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ για να φτάσουμε και στο τα τελευταία 20 λεπτά και για σήμερα Τρίτη. Κυρία Έλενα, συνεχίζουμε.
1: Κύριε
0: και
1: Father,
0: πάμε.
1: Πάμε και κουβάμε τα σμάλις. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζεστή και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 2467081944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Δεν ξεχνιόμαστε, πρόσκληση για την πέμπτη γιορτή ντομάτας αύριο στη Φωτεινή, παιδιά.
1: Έρε, τι έχει.
0: Μεγάλα γλέντια
1: αύριο
0: του καλοκαιριού είναι εδώ για όσους παραμένουν, γιατί είναι μια εβδομάδα που νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που...
1: Χαλαρά τα πράγματα με τα γλέντια.
0: Και...
1: Οπότε έχουμε ένα και καλό.
0: Ένα και καλό.
1: Αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στη Φωτεινή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Παιδιών εκεί στη Φωτεινή μας προσκαλεί όλους την πέμπτη γιορτή ντομάτας σε μια βραδιά γεμάτη γεύση φυσικά, αλλά και πολύ τραγούδι και πολύ χορό. Μαζί μας θα είναι ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαγουρίδης και τα μοναδικά χάλκινα ηχοχρώματα. Έτσι, αυτό το πρόγραμμα νομίζω ότι θα μας ξεσηκώσει όλους. Πιάνουμε όλα τα γούστα, όλες έτσι τις προτιμήσεις. Κλείνουμε από τώρα την ημερομηνία, αύριο δεν κανονίζουμε τίποτα άλλο. Πάμε Φωτεινή, πέμπτη γιορτή ντομάτα στη Φωτεινή. Αύριο σας περιμένουμε όλους σε συνδιοργάνωση εκδηλώσεις μας με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

0: συνεχίζουμε και πάμε και στους επόμενους χορηγούς μας.
1: Ναι, και να πάω και throwback μετά.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στον Κώστα, στα Γιάννενα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Με τα πάντα αξιόπιστα ρεπορτάζ του εδώ. Έλα, παιδί μου.
1: Λοιπόν, θα πάμε αβοκάντο, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Θα πάμε όμως αβοκάντο και για όλα τα υπόλοιπα ωραία, τα snack μας, τα energy balls, chia pudding, γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack, πάντα για όσους προσέχετε, για όσους δεν κάνει να τρώνε ζάχαρη, για τα παιδιά που δεν πρέπει να τρώνε και αυτά ζάχαρη. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη φυσική μας χυμή σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δα μικρούλι, χωράει, είναι ίσα με ένα δαχτυλάκι. Αλλά μέσα έχει όλα όσα χρειάζεται, το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, όσα χρειάζεται ο οργανισμός μας για να έχει ενέργεια, τα έχει όλα αυτά ένα τόσο δα μικρό μπουκαλάκι. Πάμε αβοκάντο ακόμα και για τις φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και για τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Λοιπόν, προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία και να δούμε πού βρισκόνται και όλοι αυτοί σήμερα εδώ. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε και αυτή την επικοινωνία. Τα τηλέφωνα ή δεν απαντάνε, είναι κατελημένα. Οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να έχουν πάει στην ομαρχία.
1: Πρέπει να είναι περιφέρεια, πρέπει να έχει αρχίσει η σύσκεψη.
0: Πρέπει να έχει αρχίσει η σύσκεψη, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα έχει αρχίσει. Οπότε καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία εκεί. Καλή επιτυχία. Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Throwback. Άκου να δεις τώρα τι σύμπτωση. Θα σ' αρέσει δηλαδή πολύ αυτό που θα σου πω. Πέρυσι ήταν 29.
0: Είχαμε πάλι κλιμάκιο.
1: Άκου. Ήταν 29 Ιουλίου πέρυσι, ημέρα Τρίτη.
0: Ναι.
1: Μέχρι τη σημερινή ημέρα, σαν πέρυσι, θα έπρεπε να είχε υπογράψει η Τέρνα.
0: Α.
1: Πράγμα το οποίο δεν συνέβη, βέβαια, ποτέ.
0: Τέρνα για το φράγμα.
1: Ναι, για το φράγμα. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη πέρυσι τέτοια μέρα. Και εφόσον δεν συνέβη πέρυσι τέτοια μέρα, εδώ είμαστε ξανά φέτος, ένα χρόνο μετά.
0: Για να
1: συζητάμε για
0: το
1: αναδημοπράτηση. Είχαμε τον κύριο Λιάμη μαζί μας τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Για το άλσος ηρεμίας στην Καστοριά. Πώς πάει το άλσος ηρεμίας? Δεν έχεις πάει καμιά φορά,
0: Όχι.
1: Ούτε κι εγώ. Θες να πάμε μια μέρα να ηρεμήσουμε?
0: Φτάνει, δεν θέλω άλλη ηρεμία.
1: Α, θέλεις ένταση τώρα εσύ.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον κύριο Σαββόπουλο για τις αρκούδες.
0: Πάντως, 10 λεπτά μας λένε ήταν στο Δημαρχείο.
1: Μάλλον υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Τι να πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Σαββόπουλο. Ζουν σε άλλο σύμπαν όσοι μιλάνε για εξορία των αρκούδων. Μέχρι και εγώ είμαι κατά των μετακινήσεων, γιατί δεν έχουν αποτέλεσμα, αφού οι αρκούδες επιστρέφουν. Είχαμε τον κύριο Τσούνη για τη συνεργασία του Τμήματος Οικονομικών Καστοριάς και του Πανεπιστημίου της Ταϊλάνδης για MBA. Δεν υπάρχει αντίστοιχο ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Αντίστοιχο πρόγραμμα του μεταπτυχιακού του MBA που είχαμε εδώ στην Καστοριά. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο είχαμε επίσης για τα νέα τμήματα στην ΕΠΑΣ Μαθητείας, βοηθός βρεφών υπηκόμων, τεχνίτης ηλεκτρονικών υπολογιστών, υφάσματος, ένδυσης και σχεδιασμού και σχεδιασμού ενδύματος, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Να δούμε και φέτος τι τμήματα έχουμε στην ΕΠΑΣ Μαθητείας. Δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, ίσως τις επόμενες μέρες. Αυτά πέρυσι τέτοια μέρα.
0: Λοιπόν, προχωράμε, πάμε διαγωνίσματα.
1: Πρέπει να βρέχε πέρυσι τέτοια μέρα, να σας πω.
0: Πάλι.
1: Γιατί βλέπω εδώ ότι είχε μία συναυλία πάνω στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης με το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων και θυμάμαι ότι είχε αναβληθεί λόγω βροχής.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και αυτό θυμάμαι να σας πω, ότι πέρυσι τέτοια μέρα έβρεχε.
0: Θυμητικό.
1: Λοιπόν, θυμητικό είναι φοβερό. Να πάμε. Σύμπλευση θα σας πάω, λέω τώρα. Αν μου δώσετε λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο, λέω, σκηνοθέτη.
0: Άπλετο.
1: Δώσε λίγο μουσική.

0: τώρα πια είμαι έτοιμη να πάω στη σύμπλευση, το πιο σύγχρονο γκδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
1: Μάλιστα. Πάμε, Ελενάκη, γιατί έχουμε 5 λεπτάκια.
0: Πού να πάμε?
1: Είπαμε διαγώνισμα, δεν είπαμε?
0: Δεν είπαμε. Δεν μου είπες ότι θες διαγώνισμα.
1: Άντε, παιδάκι μου, άντε. Άντε για να φύγουμε.
0: Κύριε,
1: άντε, πουλάκι μου.
0: Έχεις, θες να βιάζεσαι. Έχεις να πας κάπου.
1: Λίγο, ναι, έχω λίγο ένα ζόρι.
0: Τι ζόρι έχεις?
1: Τώρα μη σου εξηγήσω.
0: Ωραία, μη μου εξηγήσεις.
1: Καλύτερα.
0: Κάτσε να ανοίξει εδώ πέρα το σύστημα. Δεν είναι όλα πάμε διαγώνισμα, είτε πάμε διαγώνισμα.
1: Και με το διαγώνισμα θα κλείσουμε για σήμερα.
0: Ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία γιορτάζουν σήμερα. Παγκόσμια μέρα κατά της υπατήτηδας. 1821, οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914, η Αυστουργαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά από γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Θα μας πας λίγο και γέρμα σφάρμπ πριν πάω στο διαγώνισμα.
1: Στο πεντανό στο κρεβολείο μας στη Νέα Λεύκη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων Super K, τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι γέρμα σφάρμπ.
0: Είναι!
1: Είναι εγγύηση, φέρτε μου τα καναντέρνα, σβήνω τις φωτιές, φέρτε είναι καλοκαίρι. Θέλω λίγο κρεατάκι,
0: είναι
1: παιδιά.
0: Είναι αντιπυρική περίοδο, πράσεχε.
1: Έχω πήξει στη σούπα, δεν μπορώ άλλο.
0: Όχι άλλη σούπα. Ωρε φάρε. Με το που τελειώσει την κορτιζόνη, τι θα φας ρε.
1: Ρε φίλε, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή,
0: πόσες μέρες έχεις, πόσες μέρες έχεις ακόμα.
1: Θα πες όρθιος, δεν μπορώ άλλο.
0: Πόσες μέρες έχεις ακόμα.
1: Τελείωσε σήμερα.
0: Σήμερα τελείωσε η κορτιζόνη. Ναι. Τι θα φας.
1: Σούπα.
0: Γιατί?
1: Και πού ξέρω εγώ γιατί.
0: Περίσσεψε από χθες.
1: Περίσσεψε από παραπροχθές.
0: Πάμε στο διαγώνισμα. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-8-10. Παραγγέλνουμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, γεννήσεις. 1836, Εμμανουήλ Ροΐδης.
1: Ροΐδης συγγραφέας.
0: Πάπησα Ιωάννα και τα λοιπά. 1902, Καρλ Πόπερ.
1: Πόπερ.
0: Πόπερ.
1: Και αυτό συγγραφέα.
0: Κοίτα, θα το πιάσω μισό σωστό. Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Δεν θα έχει γράψει και κάτι. Η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της.
1: Ορίστε.
0: 1974.
1: Τι.
0: Άρα ποιος έχει γενέθλια σας σήμερα.
1: Άρα ποιος έχει γενέθλια σήμερα.
0: Άρα ποιος έχει. Και δεν το είπαμε και από την αρχή.
1: Για πες.
0: Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας έχει γενέθλια σήμερα. Ναι. Ο Μόσχος να πάρει τηλέφωνο, επί χρόνια πολλά, μην εκτεθούμε.
0: Έλληνας πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ παλιά, πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 15 στο 19 και θέλει να ξαναγίνει τώρα. Αναπνίξει ο άνθρωπος.
1: Παραγγέλνω.
0: Ό,τι κάνεις, Θακικάς Γιώργος μαζί μας, παιδιά μου. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Εσύ τα έβαζες, έβγαζες γυαλιά. Μήπως έχεις κάποιο πρόβλημα, πρέπει. Έχουμε κρατήσει και κάτι γυαλιά στην Ό,τι κάνεις, Θακικάς Γιώργος. Θα πας να τα πάρεις κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την περίπτωση σου. Κάτι πράσινο.
1: Τι να πρωτολύσω. Τι να πρωτολύσω.
0: Λοιπόν.
1: Τι θέμα να πρωτολύσω στη ζωή.
0: Αυτό δεν είναι θέμα. Αυτό είναι.
1: Πρέπει πριν πάω στο Γιώργο Σταγίκα να πάω στον οφθαλμίατρο.
0: Εντάξει, ένα τσεκάρισμα τώρα αυτό. Έχει πάει τόσου γιατρού τώρα, ένα οφθαλμίατρο. Οφθαλμίατρο δεν είναι άκρη.
1: Δεν θέλω άλλου γιατρού.
0: Άκρακο
1: γιατρό. Ακούω γιατρό και στρίβω. Δεν θέλω άλλου γιατρού στη ζωή μου.
0: Συνεχίζονται οι προσφορέ στην Αττική, είναι Σταγίκα Γιώργο και μπορείτε να βρείτε τιμέ σοκ σε όλα τα γυαλιά ηλίου και σε όλα τα γυαλιά οράσεω. Μπαίνετε στο κατάστημα. Εντοπίζετε το γυαλί που σα αρέσει. Ρωτάτε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε. Και μόλι ακούσετε την τιμή πραγματικά δεν κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, παίρνετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι Σταγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461. Έτοιμος για τη συνέχεια?
1: Βεβαίως.
0: Θάνατη. 1741. Αντώνιο Βιβάλντι.
1: Α, Βιβάλντι. Οι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι.
0: Μπράβο, ναι. Βενετσιάνος συνθέτης.
1: Ωραίος όμως. Ωραίος.
0: 1750. Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.
1: Μπαχ το ίδιο και αυτός. Αλλά πιο βαρύς.
0: Πιο βαρύς.
1: Πιο καράς.
0: Γερμανός συνθέτης ο Μπαχ. 1980. Σωτηρία Βασιλακοπούλου.
1: Σωτηρία Βασιλακοπούλου 1980.
0: Ναι, αμέ.
1: Βασιλακοπούλου, δύσκολο.
0: Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε. Ναι, σκοτώθηκε.
1: Καπακαπά.
0: Ναι. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης, από τη σύγχρονη ηρωίδα του ΚΚΕ.
1: Σύγχρονη ηρωίδα του ΚΚΕ.
0: Βεβαίως, κύριε μου. Μπαχ βρήκες, Βιβάλντι βρήκες, Τσίπρα βρήκες, Ρουίδη βρήκες.
1: Αυτό ήθελα να μην βρω το φίλο μου τον Τσίπρα.
0: Α, έλεγες κάτι απαπά πριν, γι' αυτό το λέω.
1: Απαπά άλλο φίλος από μένα Τσίπρο και άλλο να κυβερνήσει.
0: Ρουίδη βρήκες, δεν βρήκες τον Πόπερ. Είπα λίγο θα σου πιάσω Πόπερ. Τη Βασιλακοπούλου δεν βρήκες και λίγο τον Πόπερ.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: 18.
1: Με το ζόρι.
0: 2.
1: 2. Ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν, αγαπητή μου κοπέλα.
0: Αμέ.
1: Έλα, έλα, έλα, γλυκιά μου Εμμανουέλα. Αύριο, παιδιά, τα σπουδαία. Αύριο να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Με όλα τα υπόλοιπα. Αύριο, Τετάρτη, μεσιάζουμε εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και όσο πάμε, κάθε μέρα τελειώνουμε και τον Ιούλιο, τον αποτελειώνουμε.
0: Πάει μάλλον. Την Παρασκευή, έφυγε.
1: Δύο η ώρα έρχεται και ο Μπουτζίκας και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μια
1: δροσερό και καταπληκτικό. Από μένα και την Έλενα.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία η Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία η Φαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up, what's up?
9: New Music Show.
10: Εδώ, τα ακούς.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Wizzy MC, Carly Rae Jepsen και David Kushner. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα.

μια κυκλοφορία, αλλά στο ίδιο ακριβώς στυλ του Kygo μαζί με τον Max McNown στα φωνητικά ήταν το Take Me Back. Και από τότε που εμφανίστηκε στη μουσική, ο Wiz DMC είχε πάντα την ικανότητα να αθωλώνει τα όρια μεταξύ pop, εναλλακτικής και R&B. Αλλά στο Falling Stars τα έχει πραγματικά ξεπεράσει όλα αυτά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος μαγείας σε αυτό το track. Δεν προσπαθεί πολύ να γίνει μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία, αντίθετα έχει ένα groove που είναι πολύ κολλητικό. Στιχουργικά μιλάει για το συνέστημα του να χάνεσαι στη στιγμή, τότε που αφήνει τα πάντα να περνούν και ακολουθεί το μυαλό εκεί που σε οδηγεί. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: You Are στο New Music Show και αυτό το καλοκαίρι η Ραλούκα έχει βάλει στόχο να τη μάθει όλη η Ευρώπη μέσω της μουσικής της. Η pop star από τη Ρουμανία βρίσκεται στο στούντιο και οι πρώτες ηχογραφήσεις για το πρώτο της αγγλόφωνο άλμπουμ έχουν ήδη πάρει σάρκα και οστά. Μια πρώτη γεύση από αυτό μας έδωσε πρόσφατα με το Take Control, το οποίο αφορά ακριβώς εκείνη τη στιγμή που λες τον εαυτό σου αρκετά. Αναλαμβάνω εγώ τον έλεγχο, δεν αφήνω πλέον τους φόβους και τις αναβολές να αποφασίζουν για μένα. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single from the New Music Show with John.
0: Oh.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία.
4: Του.
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennes FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show with Yanni Buzica.
11: My name is Benson Boone.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track θα το ακούμε συνέχεια όλη αυτή την τελευταία εβδομάδα παρουσίαση μας εδώ στο New Music Show. Adele και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Carly Rae Jepsen, η οποία έχει περιγράψει το After All σαν μια γιορτή για την αγάπη, το οποίο έγραψε όταν σκεφτόταν πώς η μητρότητα επηρεάζει την ταυτότητα, τις επιλογές και τις αντιλήψεις μιας γυναίκας. Μάλιστα, στο βίντεο σε σκηνοθεσία από την Erin Moreno μας δείχνει την κυλίτσα της. Στις αρχές Μαρτίου καλωσόρισε το πρώτο της παιδί με το σύζυγό της Cole MGM. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Day and Night που θα περιλαμβάνει 24 τραγούδια. Ένα από αυτά θα είναι και το After All που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Charlie G και My Madonna στο καλοκαιρινό New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002 όταν το Like a Prayer των Madhouse ήταν το πρώτο single από το debuto και μοναδικό τους album Absolutely Mad. Το project ήταν εμπνευσμένο και επηρεασμένο από το διαδικτυακό mashup You Are Like Prayer to Me στο οποίο συμμετείχαν η Madonna και ο Black Legend. Έτσι αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν τη δική τους διασκευή. Έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη φτάνοντας στο νούμερο 1 στο European Dance Tracks παρά το γεγονός ότι στο επίσημο airplay ήταν πολύ χαμηλά. Αυτό συνέβη επειδή έπαιζε πάρα πολύ στα dance clubs και όχι στα ραδιόφωνα. Σκαρφάλωσε επίσης στην κορυφή σε χώρες όπως Γερμανία και Ολλανδία. Το group δεν είχε μεγάλη συνέχεια πάντως, αφού την ίδια χρονιά που ξεκίνησαν διαλύθηκαν κιόλας. Το Like a Prayer λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
8: Στις 28 Ιουλίου του 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζάκι. Αυτή με τα μεγάλα καπέλα που παντρεύτηκε τον Τζον Κένεντι και μετά τον Αριστοτέλειο Νάση. Δύο φορές παντρεμένος ήταν και ο Πρινς. Δυστυχώς το 2006, σαν σήμερα, τον παράτησε και η δεύτερη σύζυγός του. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε όμως γιατί τα Τάπερ λέγονται Τάπερ. Πήραν το όνομά τους από το γεννημένο το 1907, σαν σήμερα, Ελ Τάπερ. Αυτός τα έφτιαξε. Τάπερ με φαγητό μας φέρνει η μαμά, η οποία μάλλον δεν ακούει The Police, U2 και Squeeze. Ούτε πήγε μάλλον σε φεστιβάλ στην Ιρλανδία όπου εμφανίστηκαν και οι τρεις το 1980, σαν σήμερα.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: στο New Music Show. Σήμερα τρίτη, τελευταία live εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Και μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο David Kushner σχεδόν αποσύρθηκε για να δουλέψει πάνω σε νέο υλικό, το Electrified φαίνεται να προαναγγέλει ένα καινούριο κεφάλαιο για αυτόν. Τον Μάιο είχε ήδη γράψει ότι είχε εξαφανιστεί μέσα στη δημιουργία του επερχόμενου δίσκου του και σύμφωνα με τον ίδιο, τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονταν γράφτηκαν για ανθρώπους που προσπαθούν ακόμη να βρουν ελπίδα μέσα σε όλο αυτό το χάος. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, this is David Kushner.

ένα Spyro με το Material Lover και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μεγάλες επιτυχίες από τη χρυσή εποχή της Ρουμανίας και πάταρος των Μάριους Ιάνκου, γνωστό και ως Μόρις, ο οποίος ήταν DJ και τραγουδιστής. Το 2008 ξεκίνησε να δουλεύει με τους Play and Win, το επιτυχημένο τρίο παραγωγών που είχε βοηθήσει και την Ίνα στην αρχή της καριέρας της. Ένα χρόνο αργότερα έβγαλε το single Desire, το οποίο έγινε hit σε χώρες όπως Ρωσία και Ισπανία. Το track ήταν υποψήφιο στα Romanian Top Hits Awards, ενώ ο Μόρις το 2012 αναδείχθηκε στα ίδια βραβεία ως Best DJ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
6: 46ο River Park. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670-24461.
8: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Είναι η Tame Impala. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Ιουλίου 2004, ο Justin Timberlake έλαβε προσωρινή δικαστική εντολή προστασίας εναντίον ενός επίμονου φωτογράφου, του Artemus R. Lister. Ο φωτογράφος τον καταδίωκε διαρκώς με το αυτοκίνητό του. Η ομάδα του τραγουδιστή χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή επικίνδυνη για τη σωματική του ακαιρεότητα. Ο δημοσιογράφος Ken Sunshine, μάλιστα, είχε γράψει τότε ότι ήταν καιρός να γίνει κάτι με όλους αυτούς τους κολλημένους παπαράτσι. Δεν γνωρίζουμε τι ακολούθησε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα ακολουθήσει το Rock Your Body του μοναδικού Justin Timberlake στο New Music Show.

Disco Bambino, Nile Rodgers και η αέρινη φωνή της Sophie Ellis Baxter ήταν το Dancing Without You και πατώνω στον Μες Σαλομέ, ο οποίος θέλει ακούγοντας το Colorblind να φανταστούμε ότι στεκόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο κόσμο και να νιώθουμε εντελώς μόνοι. Κάπως έτσι έχει περιγράψει το νέο του single, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Chris Howard. Το εξώφυλλο απεικονίζει ένα Christmas Tree Worm, μια εντυπωσιακή μορφή θαλάσσια ζωή στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας που έχει η Purified Records. Με αυτό θέλουν να μας δείξουν ότι ενώ τα μικρότερα πλάσματα του ωκεανού συχνά παραβλέπονται, η κατανόησή τους είναι απαραίτητη για να λυθούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη μας. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα 3η 28 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Chris Cross Amsterdam και Willy Williams στο My Oh My. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our newest track My Oh My. Together with Luisa Sonsa and Willy Williams.
2: On New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.

0: love you, baby.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
9: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας. Εθελοντισμός.
10: Συντονισμός.
9: Συνεργασία.
10: Αλληλεγγύη.
9: Ασφάλεια.
10: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
9: Ασκήσεις ετοιμότητας.
10: Έρευνα και διάσωση.
9: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
10: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένας 936. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.
1: Νούμερο 1 στις επιτυχίες.
2: I've seen the devil dance on set.

0: FM 94,6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 5.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5:30. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης.
9: Νομίζεις ότι τελείωσε?
8: Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Αντένες FM 93,6.

0: FM 136. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Biocarpet σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Biocarpet της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennas FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteilpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
4: Antennes FM 93,6.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 28 Ιουλίου του 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Τζάκι. Αυτή με τα μεγάλα καπέλα που παντρεύτηκε τον Τζον Κένεντι και μετά τον Αριστοτέλειο Νάση. Δύο φορές παντρεμένος ήταν και ο Πρινς. Δυστυχώς το 2006, σαν σήμερα, τον παράτησε και η δεύτερη σύζυγός του. Δεν ξέρουμε γιατί. Ξέρουμε όμως γιατί τα Τάπερ λέγονται Τάπερ. Πήραν το όνομά τους από το γεννημένο το 1907, σαν σήμερα, Ελ Τάπερ. Αυτός τα έφτιαξε. Τάπερ με φαγητό μας φέρνει η μαμά, η οποία μάλλον δεν ακούει The Police, U2 και Squeeze. Ούτε πήγε μάλλον σε φεστιβάλ στην Ιρλανδία, όπου εμφανίστηκαν και οι τρεις το 1980, σαν σήμερα.
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ. Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Antennes.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.